Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: κάποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: 2. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Αυτή τη στιγμή, στο νομό Αττικής, υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

0: καλώδια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Σαν σήμερα στον Energy 942. Για να αποθανατήσεις τις στιγμές των διακοπών, πρέπει να έχεις ένα κινητοσκόπιο. Το πατένταρε ο Thomas Edison στις 31 Αυγούστου του 1897 σαν σήμερα, και για να σου λυθεί η απορία, σήμερα το λέμε κάμερα. Μπροστά σε μια τέτοια, συνήθισε από μικρός να παίζει ο Νίκος Ξανθόπουλος, το βασανισμένο παιδί του ελληνικού κινηματογράφου που γεννήθηκε το 1934 σαν σήμερα. Αντίθετα, ο γεννημένος το 1945 σαν σήμερα, Van Morrison, δεν τα πήγαινε καλά με τις κάμερες. Προτιμούσε να παίζει μουσική και να κάνει συναυλίες. Με τις κάμερες τα πάει τέλεια, ο γεννημένος σαν σήμερα το 1949, Richard Gere.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 6.

0: Σταμάτητα μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

φεύξε πλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις.

0: αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

πιο πολύ σ' αγαπώ. Γιατί με σένα, με σένα, με σένα μορφαίνω κι εγώ. Κι όλος ο κόσμος μοιάζει κάτι μαγικό. Βουτάς τα χέρια μου μέσα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
2: Zoe Tyres. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Tyres. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Tyres. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Tyres. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
2: επιμένουμε.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων
2: υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
2: ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Επτά η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
5: Μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε ισχυρίζεται από σήμερα η νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ειδικής ετικέτας και κρέας. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανάλογα το προϊόν, ενώ το μέτρο θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες. Οι καταναλωτές θα μπορούν να βλέπουν τις μειωμένες τιμές στο ράφι με ειδική σήμανση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ένας άνδρας προσήλθε τα ξημερώματα στο Τζάνιο με διαμπερές τραύμα στον νόμο, προσυλλεύεται εκτός κινδύνου. Ισχυρίστηκε σε αστυνομικούς ότι 4 άτομα επιχείρησαν να τον επιβάσουν σε όχημα στην Αργυρούπολη και όταν αυτός προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν. Φρίκι στην Κυψέλη. Εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Προσήχθησαν και δίνουν εξηγήσεις σε ένας Έλληνας 45 ετών, η 15χρονη κόρη του και ο Αφγανός φίλος της, μια 28χρονη Γερμανίδα και τα δύο ανήλικα παιδιά της. Η 28χρονη είπε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας Ασπίδα του Αχιλλέα. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, όπου αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν με βαλιστική επίθεση σε δύο αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα $90 το βαρέλι. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου που ανετράπη ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο με 267 επιβαίνοντες. Από το ναυάγιο, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 17 αγνοούνται.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Για την δεύτερη αγωνιστική της Super League, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Άρης Όφη 2-1, Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Στις 7.30 απόψε ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά ήθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8.

0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 6 λεπτά μετά τις 7. Δευτέρα 31 Αυγούστου σήμερα. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Στούντιο papakirialfm.gr για τα email σας. 210-200-8200 τηλεφωνικό μας κέντρο. Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο.
1: Νίκος Απρανίδης απέναντί μας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ευβουγιουκλιώτη εδώ συντονίζει τα πάντα. Θοδωρής Αξελός στα δελτία.

0: Την καλημέρα μας το φίλο το Θεόδωρο. Γεια σου Θεόδωρε. Λέει προχθές βάπτισε στην υπέροχη Κρυόβρηση Ελασσόνος. Σήμερα και μεγάλο γλέντι λέει στην πλατεία. Σήμερα Πειραιά, ευχαριστώ πολύ. Καλή προσγείωση. Πώς να το πω τώρα. Υποθέτω ότι θα είναι δύσκολη ημέρα σήμερα. Εύχομαι να κυλήσει χωρίς προβλήματα. Γεια σου Δανιήλ. Ο φίλος ο Δανιήλ μας στέλνει την καλημέρα του από τη Γάβδο. Γεια σου Δανιήλ. Να σε καλά.
1: Φίλοι μας, η Κατερίνα από την Πάτμο, ο φίλος μου ο Στέφανος, ο αγαπητός. Αυτό που είπε για τη βάφτιση, να ξέρεις, το, μετά το γλέντι στην πλατεία του χωριού, έτσι ήταν παραδοσιακά. Οι βαφτίσεις και οι γάμοι. Κυριακή μετά την εκκλησία και μετά το γλέντι στην πλατεία.
0: Ωραία πράγματα, ρε παιδάκι μου. Πολύ ωραία πράγματα.
1: Τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Θέλουμε τα ιδιαίτερα, τα κέντρα και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ποια ιδιαίτερα κέντρα θες?
1: Εγώ κανένα. Α. Εγώ μου μπορούσα να πλέτω το χωριό.
0: Γιατί εγώ και εκεί που ήμουνα 12 και 1 έφευγα μακριά από τον από το θόρυβο. Στέλιο, καλημέρα. Λαμβάνουμε υπόψη αυτό που μας γράφεις και θα το προσπαθήσουμε να το κάνουμε, να το οργανώσουμε τις επόμενες ημέρες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τζίμι από το Ρόντα. Πού σε ρε Τζίμι, ακολουθείς εδώ το πρωί? Να σε καλά ρε φίλε, χαίρομαι κι εγώ. Σούπα, 3 χρονάκια από το 23 μέχρι τώρα μου είχες λείψει πάρα πολύ. Χαίρομαι που ξεκίνησα να στέλνεις πάλι μηνύματα, Τζίμι.

0: Γεια σου Χρήστο, καλημέρα και σε σένα. Αν θεωρείς ότι είναι ανοησία αυτό που είπα για το δικαίωμά σου. Αν είναι ανοησία το ερώτημα το δικό μου, γιατί κυνηγάτε όλους τους Ισραηλινούς αφού έχετε διαφωνία με τους ψηφοφόρους του Νετανιάχου? Αν το θεωρείς ανοησία, εγώ θεωρώ ανοησία να τους κυνηγάς όλους. Και όχι μόνο ανοησία, επικίνδυνη ανοησία. Ναι, το θεωρώ επικίνδυνη ανοησία. Να κάνουμε τώρα. Αν εσύ κρίνεις ότι με αυτόν τον τρόπο θα την εντοπίσεις, είναι δικαίωμά σου. Όπου φτάνει το μυαλό του καθενός. Και η αντίληψή του.
1: Πρέπει να κυνηγάμε οποιοδήποτε λαό για τα λάθη της ηγεσίας της χώρας του.
0: Όχι, επίσης, επειδή βλέπω εδώ πέρα ότι εντελώς συμπτωματικά, όταν εμείς κυνηγάμε, γιατί είμαστε, έχουμε ευαισθησίες, αλλά επαναλαμβάνω, η ευαισθησία μας είναι επιλεκτική. Δηλαδή, είμαστε ευαίσθητοι και καλά κάνουμε για κάποιον άνθρωπο. Για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Για τους άλλους ανθρώπους, δεν μας καίγεται πολύ καρφί. Δεν χάθηκε ο κόσμος, παιδάκι μου. Δεν έγινε και τίποτα. Εκεί εγώ αρχίζω και πονηρεύομαι και προβληματίζομαι. Και όταν βγαίνουν και οι Τούρκοι και λένε, τι το θέλετε το Ισραήλ? Τι το θέλετε το Ισραήλ? Τι τα θέλετε τα Iron Dome? Τι τα θέλετε τα οπλικά συστήματα, τα αμυντικά συστήματα του Ισραήλ? Εκεί προβληματίζομαι διπλά. Κατάλαβες, Κασιανή μου? Γιατί εδώ βλέπω ότι είναι κάποιοι πολύ ευαίσθητοι. Όπως η Εύα. Μεγάλη ευαισθησία. Γεια σου, Εύα. Καλημέρα. Να σας ενημερώσω, Εύα, τι παιδιά είναι. Μεγαλώνουν και στο Κουρδιστάν. Παιδιά μεγαλώνουν, εκεί Κούρδοι. Και στο Κονγκό. Παιδιά μεγαλώνουν.

0: Έλα ρε Στέφανε, καλημέρα ρε φίλε. Λοιπόν, επειδή θα πάμε σε λίγο στον καλεσμένο μας, θέλεις να συνεχίσουμε τις εφημερίδες?
1: Ναι, ναι, εφημερίδα των συντακτών. Άνθρακες, ο θησαυρός του Ταμείου Ανάκαμψης, 36 δισεκατομμύρια ευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις. Παρένθεση που κλείνει η αύξηση των επενδύσεων χάρη στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Βουτιά για τους ρυθμούς ανάπτυξης και κατάρρευση των ρυθμών αύξησης του παγίου κεφαλαίου μετά το 2026. Και Αντώνης Σαμαράς, Σημειτικό Πασόκ και Λάος η Νέα Δημοκρατία από την εφημερίδα των συντακτών.
0: Πάμε στην εφημερίδα Εστία, η οποία κυκλοφορεί με τίτλο «Πώς χάνεται η ταυτότητα ενός έθνους. Προκλήσεις εντός εθνικού εδάφους με γκρίζους λύκους, ντρόνους και αλλιευτικά πειρατές. Δίνουμε την εικόνα μιας εξουθενωμένης κοινωνίας που δεν έχει τις δυνάμεις να δώσει μάχη για οτιδήποτε. Τα εθνικά θέματα κουμπούν την καθημερινότητά μας πλέον».
1: Από την εφημερίδα Δημοκρατία, έστησαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Προσοχή, ποιοι κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα, ρυθμίσεις και περιουσίες. Έβγαλαν μέσα στον Αύγουστο και με ασφικτικές προθεσμίες την υπουργική απόφαση για τον επαναπροσδιορισμό των εκκρεμών ανακοπών στους πληστηριασμούς. Χωρίς αίτηση καταργείται αυτοδικαίως κάθε δικαστική προστασία. Και ιστορικό δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ερωτικό όχι στις Βρυξέλλες από την Ισλανδική επαρχία.
0: Λοιπόν, εφημερίδα Εσπρέσο, για το τέλος, άσπρο πάτο είναι ο τίτλος. Συνελήφθη μεθυσμένος ο βιρτουόζος του κλαρίνου από το πανηγύρι στη Λαμία σε χικ-χικ κούρσα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Και η γλωσσοφαγιά χτύπησε τον Έλληνα Μέση, σοκ με το βαρύ τραυματισμό του Κωνσταντέλια. Και ένα θεματάκι, ένα χτύπημα που βλέπω στην πρώτη σελίδα της Εσπρέσο, βάλει και λίγο δωράκι η διάλογη της Στάρλετ των Πανηγυριών με το κύκλωμα της κόκας και του γιατρού εμπόρου. Κυρία Κασιανή Βραχά, για να ξέρεις.
1: Είναι ένα κύκλωμα με ψυχολόγους, με διάφορα μέσα. Είναι πολλά άτομα μέσα, δεν έχουν αυτοποιηθεί ακόμη όλα. Είναι μια υπόθεση πολύ περίεργη που θα μας δώσει λεπτομέρειες στο επόμενο χρονικό διάστημα το ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν, για τη συνέχεια, σου διαβάζω μήνυμα που έλαβα πριν από τρεις ημέρες. Mm-hmm. Και εγώ τώρα θα ρωτήσουμε δηλαδή έναν άνθρωπο που γνωρίζει αν θα πρέπει να το υπολογίζω ή όχι. Περίμενε που το έχω. Λοιπόν, το ένα λέει gov κεφαλαία gr. Η παράβαση του οχήματος έχει καταγραφεί εδώ και σου δίνει ένα σύνδεσμο. Αυτό είναι το ένα μήνυμα. Και το άλλο μήνυμα, το οποίο έχω λάβει, λέει, όπως το έλεγα πριν, τροχέα. Περίμενε. Τροχέα. Νέα τροχαία παράβαση, ελέγξτε την ενημέρωση και έχει από κάτω το σύνδεσμο. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Ρίγα, τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε Ρίγα.
1: Κύριε Ρίγα.
0: Κύριε Ρίγα.
1: Χάσαμε τον κύριο Ρίγα. Δεν είναι. Κυρία Εύη, μας να ξαναπάρουμε τον κύριο Ρίγα, γιατί δεν μας βγαίνει στη γραμμή. Να σου διαβάζω και εγώ αυτό που έλαβα χθες από τράπεζα, στην οποία δεν έχω λογαριασμό εντωμεταξύ. Οπότε ήταν σχετικά εύκολο να καταλάβω την απάτη. Αλλά είχε και κάτι κινέζικα από πάνω. Οπότε...
0: Ακόμα πιο εύκολα.
1: Καταλαβαίνεις ακόμα. Δεν ήταν πολύ καλή αυτή η τύπη που έστειλε σε μένα τουλάχιστον. Σημαντική ειδοποίηση, αγαπητέ πελάτη, στο πλαίσιο τη δέσμευσή μας για την ασφάλεια των χρημάτων σας, εντοπίσαμε ύποπτη δραστηριότητα στο e-banking του λογαριασμού σας. Ως κανονισμένη τράπεζα, λάβαμε άμεσα μετά προστασίας και περιορίσαμε με ορθογραφικά μέσα, τώρα δεν διανοείσαι, προσωρινά την πρόσβασή σας. Για να άρετε τον περιορισμό, πατήστε το τάδε link.
0: Μπαίνεις εσύ, πανικόβλητος, λες, όπ, τι έγινε.
1: Παναγία μου κλέβουν τα λεφτά μου.
0: Λοιπόν, να επιχειρήσουμε να μιλήσουμε ξανά με τον κύριο Νίκο Ρίγα, τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών. Κύριε Ρίγα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχόμαστε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Βραχά, κύριε Παγάνη και στους ακροατές του σταθμού σας. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, εγώ έλεγα τώρα στην Κασιανή ένα μήνυμα που γράφει τροχέα, κεφαλαία γράμματα ελληνικά, νέα τροχέα παράβαση, ελέγξτε την ενημέρωση και έχει το σύνδεσμα από κάτω. Να μπω να το διαβάσω, κύριε Ρίγα, να δω τι παράβαση έχω διαπράξει.
2: Ναι, είναι οι σύνδεσμοι οι οποίοι δυστυχώς, αν τον ανοίξετε, μπορεί να έχετε κάποιο πρόβλημα με τους κωδικούς σας και οτιδήποτε.
0: Ναι.
2: Είναι μια συνέχεια των διάφορων απατών οι οποίοι γίνονται με διάφορους τρόπους. Κάποιοι ξαπατούν οι συμπολίτες μας, ειδικά τις τελευταίες μέρες. Βλέπετε και τις υποθέσεις με τις εξαπατήσεις και τις συλλήψεις που έγιναν από τις τηλεφωνικές απάτες και από άλλους ίδιους τέτοιου είδους απάτες, οι οποίοι δυστυχώς δεν σταματάνε με τίποτα. Άρα λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Όταν βλέπουμε SMS, links για απλήρωτα πρόστιμα της τροχιάς, τα οποία είναι δίθεν απλήρωτα και πρέπει να μας σημειώσουν, είναι αυτό που λέμε το περιβόητο smishing, δηλαδή είναι η προσπάθεια να υποκλέψουν ό,τι στοιχείο υπάρχει τραπεζικό μέσα από το μήνυμα του. Συνήθως εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο λέει ότι είναι από την τροχιά ή από την ελληνική αστυνομία. Ακόμα καμιά φορά μπορεί και να είναι μέσω μιας κάποιων συνδέσμων που να μας παρουσιάζει ότι είναι από το GovGR, δηλαδή από συνδέσμους οι οποίοι είναι οφθαλμοφανή μεν, πλην όμως εξαπατούν τους πολίτες. Έχει κάποιες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, κάποιες τελείες, κάποια σήματα τα οποία μας παραπέμπουν πάνω στη ροή της ημέρας, στην ευκολία να το πατήσουμε και δυστυχώς να είναι μια πλαστή ιστοσελίδα. Γενικότερα όλες αυτές οι περιπτώσεις οδηγούν σε μια εξαπάτηση εκμεταλλευόμενη είτε όταν είναι τηλεφωνική συνομιλία στο φόβο, στο άγχος, στην πειθό ή όταν είναι ένα μήνυμα στο κινητό μας στο γεγονός ότι κάτι είναι ανεξόφλητο, εκμεταλλεύονται δηλαδή την ανάγκη του κόσμου να είναι νόμιμος, να είναι κανονικά με τις υπηρεσίες, με το ελληνικό δημόσιο και αυτό το λόγο κάνουν αυτές τις εξαπατήσεις.
1: Κύριε Ρίγα, να δώσουμε λίγα tips. 2-3 tips που να προσέχει ο κάθε ένας από εμάς όταν του έρχεται ένα τέτοιο μήνυμα για να καταλάβει ότι είναι απάτη ή όχι.
2: Κοιτάξτε, συνήθως το σημαντικό εδώ είναι ότι σε αυτά τα μηνύματα τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει ποτέ η απεύθυνση, δεν απευθύνεται
1: προσωπικά.
2: Συγκεκριμένο πρόσωπο σε προσωπικά. Δηλαδή να αναφέρει τα δικά σας στοιχεία, τα δικά μου ή οτιδήποτε. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Επίσης, σε πολλά από αυτά τα μηνύματα έχουμε δει κατά καιρούς ότι υπάρχουν πολλά λάθη και ορθογραφικά και συντακτικά και γραμματικά και λάθη και ακόμα και παλαιότερα που βλέπαμε ότι έρχονταν ένα μήνυμα από τον αρχηγό της αστυνομίας της Κύπρου και διώκεστε για διάφορα δικήματα. Λέει κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι λογικά, δεν είναι οφθαλμοφανή. Επίσης, να κοιτάξουμε να δούμε ότι με ποιο τρόπο καταλήγουν αυτές τις διευθύνσεις, αν μας φαίνονται στο μάτι οφθαλμοφανή. Σε κάθε περίπτωση βέβαια μπορεί να την πατήσουμε, είναι αλήθεια αυτό. Θέλει πάρα πολύ προσοχή για να δούμε αν αυτός ο σύνδεσμος αληθεύει ή όχι.
0: Και πάντως αν εγώ κάνω κάποια παράβαση και εντοπιστώ και μου σταλεί από την τροχιά, από την ελληνική αστυνομία, δεν θα έχει σύνδεσμο για να πατήσω, σωστά?
2: Βεβαίως, ναι.
0: Δεν θα έχει σύνδεσμο.
2: Όπως και να ξέρετε ότι δεν πρέπει ποτέ αυτό το σύνδεσμο να τον πατάμε, ακόμα και για μια, να το δούμε με μορφή περιέργειας, να δούμε ότι πού μας οδηγεί και να σταματήσουμε παρακάτω. Πρέπει να διαγραφεί αμέσως το μήνυμα αυτό, δηλαδή να μην το διατηρήσουμε στο κινητό μας για πολύ χρόνο. Και αν βέβαια κάποιος έχει την ένσταση ή έχει την αμφιβολία ότι μπορεί ενδεχομένως να έχει μια οφειλή στο δημόσιο ή οπουδήποτε, ας πούμε με τους κωδικούς του ή με τη βοήθεια του λογιστή.
0: Εκεί θα δει.
2: Στην πραγματική διεύθυνσή του, ας πούμε, του καθενός, μέσω όμως του δικού σας browser, δηλαδή από το κινητό σας ή από τον υπολογιστή σας.
0: Όχι από οποιονδήποτε σύνδεσμο. Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, Κασιανή. Πριν στις αρχές Αυγούστου, στη γειτονιά μου, τοποθετήθηκε μία από αυτές τις νέες έξυπνες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Και είδα εκεί το συνεργείο, ήρθε, τάκα, μέσα σε μία μέρα, την είχαν βάλει αυτό και είναι πάνω από μία διάβαση έξω από το σπίτι μου. Έχει διάβαση κάτω πεζών. Και είναι ένας δρόμος, δεν θέλω να το πω, εκεί σύνορα Βύρωνα Παγκρατίου, ο οποίος μέχρι και αρχές Αυγούστου κατεβαίναν τα αυτοκίνητα σφαίρα εκεί πέρα. Και είναι η κάμερα από πάνω, κάτω είναι η διάβαση και 8 στους 10 περνάνε όπως περνάγανε. Αυτοί φαντάζομαι, κύριε Ρίγα, όλοι θα πάρουν από ένα μπιλετάκι, έτσι δεν είναι, από ένα SMS, υποθέτω. Γιατί έχουν μπει οι κάμερες αυτές. Έχουν μπει.
2: Κύριε Παγάνη, το τελευταίο διάστημα, όντως όλοι διαπιστώσαμε ότι έχουν ξεφυτρώσει όλες οι κάμερες από τα μανιτάρια. Εκεί που είχαμε κάποιες συγκεκριμένες κάμερες, να ξεκίνησε και πιλωτικά, αλλά και στην πορεία το πρόγραμμα.
1: Έχουν ξεκινήσει και μπαίνουν και
2: σε
1: άλλους.
2: Τώρα βλέπουμε ότι σε πολλούς δρόμους, μιλάμε για εκατοντάδες κάμερες, και έχει αποδειχθεί ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στην οδηγική συμπεριφορά και εκ του αποτελέσματος έχουμε βεβαιώσει σε παραβάσεις που υπό άλλες συνθήκες δεν θα υπήρχε στο συγκεκριμένο σημείο φυσική υπόθεση.
1: Έχετε νούμερο, κύριε Ρίγα?
2: Όχι, δεν έχω κάποιο νούμερο, γιατί είναι ένας αριθμός ο οποίος είναι ενδεικτικός, γιατί είναι καθημερινά αυξανόμενος. Έχουμε λοιπόν πολλές κλήσεις, πολλές παραβάσεις. καταγράφονται παραβάσεις, ιδιαίτερα αυτές που λέμε βαριές παραβάσεις που προκαλούν τροχιά ατυχήματα, δυστυχήματα, όπως είναι η παραβίαση του χρηματοδότη, η ταχύτητα, η μη χρήση κράνους, η χρήση κινητού και η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, η παραβίαση του stop. Είναι κάποιες παραβάσεις που είναι πολύ σημαντικές σε διάφορα σημεία. Οι κλήσεις, ναι, όντως αποστέλλονται πλέον κανονικά από μια διάρκεια που υπήρχε στην αρχή πιλωτική του προγράμματος, μετά έχουν πολύ καιρό που αποστέλλονται, κανονικά βεβαιώνονται. Βέβαια να πούμε στους πολίτες, γιατί ότι συνεχίζουν να έχουν το δικαίωμα να έχουν μια ένσταση την οποία μπορούν να υποβάλουν στις αστυνομικές υπηρεσίες τροχέας. Επίσης να πούμε ότι πριν να αποσταλεί η κλήση, γιατί έχει ακουστεί πολύ στο διάλογο, υπάρχει ένας έλεγχος, ένα φιλτράρισμα από ειδικούς υπαλλήλους της τροχέας. Δεν στέλνονται συλλήβδη όλες όταν καταγράφονται.
0: Δηλαδή έρχεται το υλικό, αλλά θα αξιολογηθεί
2: Ναι, ναι, ελέγχεται. Ναι. Θα σας πω δηλαδή ένα παράδειγμα οποίο έχει καταγράψει.
1: Αυτό όμως δεν παίρνει χρόνο, κύριε Ρήγα.
2: Όχι, όχι. Ναι, υπάρχει προσωπικό, γίνεται γρήγορα, γιατί πλέον υπάρχει τεχνολογία η οποία είναι πολύ γρήγορη. Και κοιτάξτε, μια κάμερα δεν ζηώνει τη μέρα χιλιάδες κλήσεις, είναι όποιοι κάνουν την παράβαση. Έτσι. Mm-hmm. Δεν έρχονται όλα τα αυτοκίνητα και απλά αξιολογούμε ποιοι έχουν κάνει την τροχιά παράβαση. Απλά, να σας πω ένα παράδειγμα, μπορεί να βεβαιώσει η κάμερα, είναι έξυπνη, είναι μεγάλης τεχνολογίας. Πλην όμως, μπορεί σε ένα σημείο που καταγράφει παραβίαση του χρηματοδότη να υπάρχει ένας τροχονόμος ο οποίος να ρυθμίζει την κυκλοφορία και να παραβιάζει τον χρηματοδότη. Να δίνει μια κίνηση σε ένα φανάρι το οποίο είναι ερυθρό και να δίνει κίνηση ο τροχονόμος. Αυτές οι πινακίδες θα καταγραφούν. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτές θα αποσταλούν και στους ιδιώτες. Στους οδηγούς αυτό το καταλαβαίνουν. Επίσης οι κάμερες φωτογραφίζουν πινακίδες. Άρα μπορεί να είναι άλλος οδηγός, άλλος ο ιδιοκτήτης. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, με υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες γίνονται, ο πραγματικός παραβάτης θα έχει τις συνέπειες του νόμου και όχι αυτό που έχει το αυτοκίνητο. Γι' αυτό σας λέω, γιατί έχει θορυβηθεί πολλοί κόσμος. Βέβαια, θα έπρεπε να μην θορυβείται κανείς. Θα έπρεπε κανείς να λέει ότι τηρώ τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεν με ενδιαφέρει πάνω μου αν υπάρχει μια κάμερα ή δίπλα μου αν υπάρχει ένας τροχονόμος.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε Ρήγα, τι γίνεται με αυτά τα πατίνια? Κάνατε μια ειδική επιχείρηση αστυνομία της προάλλης εδώ μόνο στην Αττική. 115 παραβάσεις μέσα σε μια μέρα. Συνελήφθηκε ένας οδηγός πατινιού που οδηγούσε, που την επήρε αλκοόλ. Κράνος δεν φοράει κανένας.
0: Ήταν στο πατίνι και είχε πιει κιόλας.
1: Ναι.
0: Σε ειδικό ήταν αυτό.
1: Τι γίνεται με αυτά τα πατίνια?
2: Γενικά ερχόμαστε καμιά φορά σαν χώρα πίσω από κάποιες εξελίξεις. Τα πατίνια ήρθαν. Είναι πολύ καλά γύρω από την κοινωνική κινητικότητα των πόλεων, είναι οικολογικά, σε κάθε περίπτωση είναι χρήσιμα. Είναι μια διαδικασία η οποία στην υπόλοιπη Ευρώπη είχε πολλά χρόνια πιο πριν. Πλην όμως υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Κάποιος ο οποίος οδηγεί ένα πατίνι δεν είναι ανεξέλεγκτος. Γιατί δυστυχώς κάνει χρήση του οδικού δικτύου και βέβαια μπορεί να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα. Αυστηροποιήθηκε γι' αυτόν τον λόγο το νομικό πλαίσιο πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, και πλέον ισχύει καινούργια.
1: Το νομικό πλαίσιο αυστηροποιήθηκε. Οι πολίτες συμμορφώθηκαν.
2: Κοιτάξτε, για να συμμορφωθούν υπήρχαν συνεχόμενοι έλεγχοι. Πλην όμως δυστυχώς τα πατίνια, ξέρετε, έχουν το πλεονέκτημα εισαγωγικά, αυτός ο οποίος θέλει να κάνει μια τροχιά παράβαση, ότι κινούνται σε πολύ στενούς δρόμους, πάνω σε πεζοδρόμια, δηλαδή όχι σε μεγάλες
1: πόλεις. Χωρίς πινακίδες.
2: Χωρίς πινακίδες. Λοιπόν, η κυριότερη παράβαση που έκαναν οι κάτοχοι πατίνιων ήταν η μη χρήση κράνους, όπως είπατε και αβραχά πολύ σωστά. Η κίνηση σε μονοδρόμους, δηλαδή η αντίθετη κίνηση από την προβλεπόμενη. Και βέβαια η αύξηση της ταχύτητας σε σχέση με αυτό που προβλέπει το ΕΠΟ, δηλαδή τα 25 χιλιόμετρα. Και αυτό γιατί, είτε γιατί κάποια τα έκαναν ως μεγαλύτερη ταχύτητα χρησιμοποιούσαν οι οδηγοί, είτε γιατί κάποια τα έχουν τροποποιήσει κιόλας, να έχουν περισσότερη υποδύναμη από αυτή την οποία είχαν. Πλέον, επίσης έχει πει και το ηλικιακό όριο, και όταν κάποιος το παραχωρεί σε κάποιον ο οποίος δεν έχει την ηλικιακή προϋπόθεση, το πρόστιμο είναι πάρα πολύ βαρύ, και πλέον έχει ξεκινήσει και η διαδικασία. Δεν ξέρω ακόμα αν έχει αποφασιστεί μετά στην αρμόδια υπουργεία, αλλά έχει ξεκινήσει και η διαδικασία. Αυτό που λέγαμε όλοι, ότι πρέπει αυτά να είναι ασφαλισμένα, έτσι ώστε να έχουν και οι οδηγοί τους, όπως βέβαια και οι υπόλοιποι χρήστες του οδικού δικτύου, την νομική κάλυψη και την ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ενός τροχαίου ατυχήματος. Μέχρι τώρα, αν κάποιος χτύπαγε μια γυναίκα και την έριχνε κάτω και της έσπαγε ένα ισχύο, δεν θα αποζημιώνταν από πουθενά. Θα αποζημιώνταν από το ίδιο το οδηγό, αλλά μέσα στο βάθος χρόνων. Έτσι. Ενώ τώρα, αν υπάρχει εισφορά ασφαλιστική, θα υπάρχουν όπου οι διαδικασίες όπως και στα αυτοκίνητα, με τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια.
1: Ευχαριστούμε είναι πάρα πολύ. Κύριε Ρίγα, να είστε καλά.
0: Κύριε Ρίγα, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Energy 94,2. Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, Πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
7: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 43 91 21.
8: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
7: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
7: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
7: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
7: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26 410 27 137.
7: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Η ώρα είναι 7 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
11: Real FM 97,8.
3: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν, ενώ το μέτρο θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες. Ένας άνδρας προσήλθε τα ξημερώματα στο Τζάνιο με λιαμπερές τραύμα στο νόμο όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Μιλώντας αστυνομικός, ισχυρίστηκε ότι 4 άτομα επιχείρησαν να τον επιβάσουν σε όχημα στην Αργυρούπολη και όταν αυτός προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν. Φρίκη στην Κυψέλη. Εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνης μίσθωσης νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Περισσότερα στο real.gr. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας Ασπίδα του Αχιλέα.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά και στην κάθο του Κηφισού στο Μοσχάτο λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

0: Καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 7.
1: Καλημέρα σας, είμαστε τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, της πρώτης αυτής εκπομπής για τη σεζόν. Και είναι στο στούντιο Παναγιώτης Βολάνιος, έχει έρθει με τα χίλια.
0: Καλώς τον.
1: Η κίνηση δεν ξέρω αν έχει επιστρέψει.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επιστρέφει και η κίνηση σταδιακά, αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Έχουμε και περισσότερες δυσκολίες.
1: Έχουμε ένα κινητοποιημένο όχημα στο Κηφισό.
2: Σωστά. Μποτιλιάρισμα έχει διαμορφωθεί στην κάθοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι τη συμβολή με την Ποσειδόνος, λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στη δεξιά λωρίδα στο ύψος του Μοσχάτου. Υπομονή χρειάζεται και για όσους βρίσκονται αυτήν την ώρα. Στην άνοδο τώρα του Κηφισού, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε και στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, μικρές καθυστερήσεις στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλίση Σοφίας. Με κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε ύψος του Χολαργού. Και στον Πειραιά με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην Ομηρίδου Σκυλίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Έχουμε ακόμη επιστροφές, αποχωρήσεις.
0: Βέβαια. Αυτό που περιγράφεις, Παναγιώτη, στο Μοσχάτο, δηλαδή στην κάθοδο, στην έξοδο του Κηφισού προς Φάληρο, μπορεί να γίνει μεγάλο πρόβλημα.
2: Έτσι φαίνεται.
0: Γιατί με την ενημέρωση που μας δίνει ο χάρτης εδώ της Google, φαίνεται ότι προστίθενται αυτοκίνητα. Άρα εσείς που κινείστε αυτή την ώρα στο κατερχόμενο του Κηφισού, κόψτε τα χείτα, πιο πίσω δεν έχετε ζητήματα. Όπως είπε ο Παναγιώτης, εκεί στο ύψος του Μοσχάτου σας περιμένει μποτιλιάρισμα.
2: Σωστά.
1: Και βλέπω η στρατηγού Μακρυγιάννη και η Αγία Σάνης είναι καθαρές αυτή την ώρα. Οπότε, αν σας βολεύει, μπορείτε να αποφύγετε το μποτιλιάρισμα. Από στρατηγού Μακρυγιάννη και καθαρές αυτή την ώρα. Οπότε, αν σας βολεύει, μπορείτε να αποφύγετε το μποτιλιάρισμα.

0: που έρχονται στα κινητά, αλλά συζητήσαμε και για τα κυκλοφοριακά και για τις κάμερες διαχείρισης και για τα, πώς θα είπες, αυτά τα πατίνια. Και η φίλη μας η Χρυσούλα, η Κρίστη, λέει στην Αίγινα δεν φοράει κανείς, τώρα δεν ξέρω αν είναι έτσι ακριβώς, αλλά είναι το μήνυμα που μας έχει στείλει η φίλη μας, έτσι, δεν φοράει, λέει, κανείς κράνος και φυσικά πίνουν αρκετά, προσέχουν μόνο όταν ξέρουν ότι υπάρχει κλιμάκιο στην Αθήνα. Αξι, καλό είναι. Όχι να υπάρχει κλιμάκιο, να υπάρχει ενσυναίσθηση και συνείδηση ότι μπορεί να τραυματιστείς και να τραυματίσεις κανέναν άνθρωπο σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τα μηνύματα έρχονται και σας ευχαριστούμε. Studio papaki realfm.gr, studio papaki realfm.gr. Ξέρεις τι κρατάω, κρατάω ένα μήνυμα που ήρθε λίγο νωρίτερα ενώ κάναμε συζήτηση, τώρα δεν θυμάμαι τώρα, ή με τον Γιώργο τον Αυτιά ή με τον Νίκο Ρίγα. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο οποίος ήταν από τα Φιλιατρά Μεσσηνίας, ένα πανέμορφο χώριο. Όσοι δεν το έχετε επισκεφτεί, προτείνω να το επισκεφτείτε. Όλες τις εποχές του χρόνου είναι πολύ όμορφο. Γύρισα, λέει, στο χωριό μου πριν από 5 χρόνια, θέλοντας να γίνω ελαιοπαραγωγός. Με 2.000 δέντρα ελιές, τα οποία δεν είναι λίγα, ξέρεις, Κασιανή μου. 2.000 δέντρα ελιές δεν είναι λίγα. Δεν επιβιώνεις με το κόστος παραγωγής ενός κιλού λάδιστα 4,5. Το κιλό 4,5 ευρώ. Η τιμή φέτος, όπως προβλέπετε, είναι 3. Είναι η κουβέντα που σου έλεγα που γίνεται στην Νότια Πελοπόννησο.
1: Αν δεν επιβιώνεις με τα 4,5, πόσο μάλλον επιβιώσεις με τα 3, Γιώργο. Μιχάλης Αντωνόπουλος, τηλεφωνική μας γραμμή, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πρωινό ξύπνημα. Πρόεδρος του Αγροτικού Ελαιοργικού Συνεταιρισμού Καλαμάτας και γεωλόγος γεωτεχνικός του περιβάλλοντος. Γεια σας, κύριε Αντωνόπουλο.
0: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα, κύριε Παγάνη. Χαίρομαι που σας ακούω, κύριε Βραχά. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, το πρόβλημά μας είναι αυτό και το συζητάμε από το πρωί, από την αρχή της εκπομπής. Εάν πάει η τιμή στα 3 ευρώ για τους παραγωγούς φέτος, το κιλό το λάδι, βγαίνετε? Και σε αυτή την περίπτωση, μήπως δούμε να πληθαίνουν και να αυξάνονται τα συμβόλαια με Ιταλούς και Ισπανούς, όπου θα έχει ο παραγωγός δυνατότητα να πάρει κάτι παραπάνω, αλλά το συμβόλαιο είναι συμβόλαιο. Δεν μπορεί να δώσει μετά. Άμα δίνει δηλαδή στους Ιταλούς και Ισπανούς, δεν μπορεί να δώσει και στην Ελλάδα.
2: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πραγματικά δύσκολα. Η χρονιά που πέρασε ήταν πολύ, ας πούμε, θα λέγα, ήταν από τις χειρότερες που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει πρόβλημα, υπήρξαν πρόβλημα και με την ποιότητα, αν θέλετε, και με την παραγωγή γενικότερα και με τις τιμές. Αλλά φέτος όμως που έχουμε μια πολύ καλή παραγωγή, έτσι, έχουμε τη στιγμή έχουμε αρκετά καλή παραγωγή και ποιοτική, ιδιαίτερα λόγω των καλών καιρικών συνθηκών μέχρι τώρα, αυτό σημαίνει ότι περιμένουμε καλή, μεγάλη σοδειά. Αυτό όμως μας δημιουργεί ένα πρόβλημα βλέποντας τις τιμές καθυλωμένες το τελευταίο διάστημα, οι οποίες είναι αρνητικές. Αρνητικές τιμές σημαίνει ότι όποιος πάει να μαζέψει το λάδι του δεν θα έχει καθόλου κέρδος. Μπορεί να έχει χασούρα, το οποίο πιθανό. Γιατί υπάρχουν πολλών ειδών, να ξέρετε, ομάδες που μαζεύουν ελιές. Δηλαδή υπάρχουν πιο οργανωμένα συνεργεία, υπάρχουν ελιές που είναι παιδινές, υπάρχουν ορεινές, υπάρχουν δυσκολίες να βρούμε τους εργάτες. Υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχει κόστος παραγωγής σημαντικό, το οποίο δεν δίνει κέρδος πια με τις τιμές που μόλις πριν αναφέρατε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σιγά σιγά η ελαιοκαλλιέργεια θα εγκαταληθεί, όπως είχε γίνει και σε άλλες καλλιέργειες στο παρελθόν. Θυμάστε, εδώ στη Μεσσηνία παλιά είχαμε τα πορτοκάλια, τώρα δεν τα μαζεύει κανένας. Παράδειγμα σας δω. Υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Είδαμε τα ροδάκινα φέτος, μείνανε στα δέντρα. Εδώ, να ξέρετε, έχει κατακλειστεί, δεν ξέρω αν το ξέρετε και στην Αθήνα, οι περιοχές έχουν κατακλειστεί από ροδάκινα τα οποία δίνονται είτε στους δήμους είτε σε σύλλογους πολυτέκνων, τα οποία πολλά βέβαια πάνε για ζωοτροφή, να ξέρετε. Άρα λοιπόν, η παραγωγή, ίσως κάποια μέρος της παραγωγής τους δεν πάνε να το συγκομίσουν. Γιατί θα έλεγα το εξής, ότι πρέπει να προσέξουμε τι θα δώσουμε στην αγορά. Όταν δίνουμε πάρα πολύ λάδι στην αγορά με χαμηλές τιμές και δεν βγαίνουμε, κάνουμε πιο πολύ κακό στο προϊόν μας. Ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε κι εμείς ότι κάποια λάδι θα πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω.
0: Ναι.
1: Εσείς την ορίζετε την τιμή, κύριε Αντωνόπουλε? Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν την ορίζετε εσείς την τιμή.
2: Την τιμή, όπως το είπατε πολύ σωστά, δεν την ορίζουμε εμείς. Την ορίζει εντός εισαγωγικών η αγορά. Ποια είναι όμως η αγορά? Εδώ είναι το θέμα. Θα πρέπει αυτό να το κάνουμε συγκεκριμένο. Δηλαδή, φταίνει η έξω, φταίνει η Ισπανία. Ποιος θέλει? Κατά την άποψή μου, το πιο μεγάλο πρόβλημα το έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ευθύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, προσέξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το καλός κακός, καλός θα έλεγα, επιδοτεί το προϊόν το δικό μας, το ξέρετε αυτό. Έτσι, υπάρχει επιδότηση, το λέω λόγω. Συμφωνούμε. Αφού λοιπόν υπάρχει επιδότηση, σημαίνει ότι το προϊόν αυτό είναι σε προτεραιότητα. Και επειδή είναι σε προτεραιότητα θεσμικά, δεν θα έπρεπε και απαγορεύεται κανονικά να έρχονται εισαγωγές από άλλες χώρες, όπως την Ινησία.
0: Να.
2: Αυτό λοιπόν δημιουργεί ιδιαίτερες πιέσεις, όχι μόνο στο ελληνικό ελαιόλαδο, γενικά στο ελαιόλαδο που παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι το ιταλικό και το ισπανικό. Μέχρι τώρα δεν είχαμε τέτοια προβλήματα. Όμως η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει αυξήσει την παραγωγή της σε επίπεδα που σε λίγο θα ξεπεράσει χώρες όπως είναι και η Ελλάδα,

0: Φρανσίδα και η Ιταλία και η Ισπανία.
1: Εντάξει, αυτό είναι το διεθνές πλαίσιο που βάζετε, πρόεδρε. Γιατί αν θέλουμε να μπούμε λίγο στα δικά μας τα χωράφια, εδώ έχεις το εξής. Έχεις τον Αντωνόπουλο, ο οποίος θα πουλήσει το λάδι του. Και έχεις και τον Παγάνη, ο οποίος είναι ο ενδιάμεσος, είναι ο έμπορος. Και θα τον πιέσει τον Αντωνόπουλο, θα του πει: αδερφέ, θα πάρεις 3. Και επειδή σε εκτιμώ πάρα πολύ, θα πάρεις 3-10. 3-20, γιατί είσαι εξαιρετικός. Αλλά αυτό όμως, η Κασιανή Βραχά ως καταναλωτής, θα το βρει στο σούπερ μάρκετ ή στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, επί 2,
2: επί 3, επί 4.
1: Επί 4. Εδώ είναι το ζήτημα.
0: Κάνει το ίδιο. Και αν θα είναι και το ίδιο.
1: Και αν θα είναι το ίδιο.
0: Ναι, κοιτάξτε.
1: Πώς ελέγχεται αυτό, πώς ελέγχεται, ελέγχεται.
0: Βεβαίως, το ιστορικό θέμα αυτό που δημιουργείται εδώ από εμπόρους που πάμε στην Ελλάδα και από το σύστημα το οποίο διακινεί το ελαιόλαδο, είναι βεβαίως η παραγωγή για μας που είμαστε και στους συνεταιρισμούς το βλέπουμε. Τη λύση είναι οι ομάδες παραγωγών και οι συνεταιρισμοί. Δηλαδή πρέπει να κινηθούμε συλλογικά. Δεν μπορεί να κινηθεί το κάθε παραγωγός μόνος του, όποιος όσο δύναμη και να έχει, γιατί αυτό δημιουργεί αυτό το κακό, ας πούμε, θέλετε, πλαίσιο στην αγορά. Γιατί παίρνουν λάδια όπου βρουν, πιέζουν τις τιμές, δεν ξέρω τι βάζουν πολλές φορές μέσα, με αποτέλεσμα εμείς οι παραγωγοί να μην μπορούμε να έχουμε έναν έλεγχο, θέλετε, στις τιμές. Δηλαδή, εμείς που παράγουμε, θα πρέπει να έχουμε λόγο. Όταν λέω λόγο, όχι στα χαρτιά, λόγο στην πραγματικότητα. Δηλαδή, να πούμε ότι, ξέρετε κάτι, ένα μέρος της παραγωγής μας θα φύγει και θα το ελέγχει, θα ελέγχεται αν όντως είναι λάδι αυτό που βγήκε και παρήχθη από εμάς. Δεν μπορεί να βγαίνει το λάδι στην αγορά και να λέμε ότι είναι λάδι π.χ. Καλαμάτας και δεν ξέρω τι λάδι μπορεί να είναι ή οτιδήποτε άλλο. Άρα δηλαδή, αν το δικό μας λάδι καταφέρει και φτάσει στα χέρια του καταναλωτή, όπως ακριβώς το παράγουμε εμείς, αυτό θα δώσει και καλύτερες τιμές. Όταν όμως αυτός ο έλεγχος, αυτή η διακίνηση του προϊόντος, δεν περνάει από τα δικά μας χέρια, φεύγει από εμάς χήμα και φτάνει κάποια στιγμή σε κλειστό ράφι, εκεί έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα προβλήματα της υπερτιμολόγησης, της μη ακριβής ποιότητας που παρήχθηκε το λάδι και πολλά άλλα. Και επίσης είναι και φρέσκο λάδι. Που τα λάδια μένουν στο ράφι, όπως ξέρουμε, για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και στο λάδι αυτό είναι κάτι κρίσιμο. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια θέλω να πω ότι θα πρέπει να συμπτυχθούν οι παραγωγοί και να οργανωθούν, γιατί όσο δυσκολεύουν τα πράγματα, αυτό που μας σώζει είναι μια πολύ καλή οργάνωση. Και αυτό το προσφέρουν μόνο τα συλλογικά σχήματα, όπως είναι οι ομάδες παραγωγών και οι συνεταιρισμοί.
2: Να μιλήσουμε λίγο σε ευρώ, κύριε Αντωνόπουλε, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Αν εσείς πουλήσατε φέτος 3 ευρώ το λάδι, πόσο θα μας έρθει αν πάει κατευθείαν στα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε στην αγορά, και πόσο θα μας έρθει αν το πουλήσετε τελικά στην Ισπανία και μας το φέρει η Ισπανία εδώ. Στο περίπου,
0: μπορεί να πηγαίνει στην Ισπανία, αλλά στην Ευρώπη σίγουρα πάει και το πείτε και το φέρνουν στην Ελλάδα ή σε χώρες των Βαλκανίων.
2: Ή όντως, σε παράδειγμα την Ισπανία, ας πούμε.
0: Ναι. Κοιτάξτε, τώρα δύσκολο να πουλήσει το λάδι 3 ευρώ, γιατί δεν ξέρω αν θα βρεθούν παραγωγοί που θα πουλάνε με 3. Ό,τι και να γίνει, δεν θα κάτσει κάποιο να μαζέψει το λάδι με 3 ευρώ, να το δώσει 3 ευρώ. Λογικά.
2: Άρα θα κάνει καλύτερη συμφωνία, λέτε, με το εξωτερικό.
0: Αναγκαστικά, ναι, βέβαια, αναγκαστικά. Δηλαδή είναι ακραίο το 3 ευρώ, δεν θα πάει να μαζέψει άλλο με 3 ευρώ. Μαζέψει το λάδι, δεν ξέρω τι θα κάνει. Πάντως, ως ανακοινή θα έχει, δεν θα το μαζέψει. Γιατί δεν θα βγάλει τα έξοδα του. Αλλά πέστε, α πούμε, τέλος πάντων, θεωρητικά ότι υπάρχει μια τιμή που θα το αγοράσει ο ξένος. Ναι, αυτό μπορεί να γίνει. Μεγάλες εταιρείες θα αγοράσουν το λάδι όπως συνηθίζουν, αφού θα έχουν την αγοραστική δύναμη και τον τρόπο να το προωθήσουν στις αγορές που θα πάνε. Άρα λοιπόν, ναι, αυτό μπορεί να γίνει, που λέτε εσείς, και να έρθει το λάδι πίσω το δικό μας μέσω Ισπανίας. Ναι, αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει.
2: Και η τιμή του πώς θα είναι? Θα είναι επί 7, φαντάζομαι. Από αυτό που θα το πουλήσετε εσείς.
0: Βεβαίως θα είναι πιο ακριβό. Και αυτοί θα κλείσουν τις πόρτες. Όταν θα το κάνουν αυτό το πράγμα, θα είναι οι μοναδικοί που θα πουλάνε και θα καθορίζουν την τιμή. Άρα λοιπόν δεν θα έχουν πρόβλημα ανταγωνισμού, αφού θα το έχουν πάρει τόσο χαμηλές τιμές όπως λέτε. Άρα θα έχουν ένα πλεονέκτημα στην αγορά, είτε την ευρωπαϊκή είτε σε άλλες αγορές που απευθύνονται στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν, προφανώς ένας μεγάλος παίκτης που είναι στην αγορά Ελλάδο και ίσως είναι οι Ισπανοί ή οι Ιταλοί, θα μπορούν να το κάνουν αυτό. Με άνεση, όσο πιο χαμηλές είναι οι τιμές. Πιστεύω τώρα όμως ότι κυρίως τρέφονται και σε λάδια που είναι στην Ισία οι Έλληνες. Δεν νομίζω ότι μπορούν να ακολουθήσουν τις τιμές αυτές η Ελλάδα, οι Έλληνες παραγωγοί. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχουμε μεγάλο πρόβλημα με εργατικά χέρια. Εντάξει, άλλο είναι να δουλεύει στην Ισία και να δουλεύει στην Τουρκία, και άλλο στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Εμείς λοιπόν εδώ πέρα δεν μπορούμε με αυτές τις τιμές να ακολουθήσουμε αυτή την κατηφορά του ελαιολάδου. Πολλά από τα ελαιοπερίβολα θα εγκαταλειφθούν. Έχει μεγαλώσει και ο πληθυσμός. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό, ότι δεν υπάρχουν πια χέρια. Οι παλιοί που μαζεύαν τις ελιές, ένας παίρνει σύνταξη που λέω.
1: Λοιπόν,
2: και Αντωνόπουλε,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστούμε.
0: Εμείς χάρηκα ιδιαίτερα, σας άκουσα. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
3: Real FM

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Επιστρέψαμε με Real FM 97,8. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όσους υποφέρετε στην κίνηση αυτή την ώρα. Ευτυχώς η κάθοδος του Κηφισού που είχε νωρίτερα πρόβλημα έχει καθαρίσει αυτή την ώρα.
1: Είστε πάλι ελεύθερα
0: για το καθοδικό. Στην άνοδο όμως υπάρχουν κάποια προβλήματα από το ύψος της Λιωσίων μέχρι λίγο πιο ψηλά τη Νέα Ιωνία και η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο έχει αυτή την ώρα κινητοποιημένα τα οχήματα. Είναι σημείο η κίνηση στο σημείο εκεί και είναι η μοναδική ίσως περίοδος της σεζόν στην οποία μπορώ να πανηγυρίσω, κατά την οποία μπορώ να πανηγυρίσω για το γεγονός ότι ο Πανετολικός είναι δεύτερος αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία της Super League.
1: Νομίζω πολύ καλά κάνεις, πάρα πολύ καλά κάνεις. Να σε ενημερώσω ότι μέχρι, όπως λέγαμε και νωρίτερα το πρωί, μέχρι 21 Σεπτεμβρίου είναι καλοκαίρι. Για το καλοκαίρι ο Πανετολικός είναι δεύτερος.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Εγώ
0: τώρα μπορώ να πανηγυρίσω.
1: Και μπράβο.
0: Τώρα θα πανηγυρίσω. Έχουμε παίξει δύο παιχνίδια και τα δύο παιχνίδια τα έχουμε πάρει. Έχουμε βάλει και πολλά γκολ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ περήφανη για την ομάδα μου. Δεν είναι εδώ ο κ. Σταυρακάκης, δυστυχώς, να μας δώσει λίγες λεπτομέρειες
1: εδώ
0: να μου πει για το. Ναι. Για το αγρινιώτικο, τον αγρινιώτικο το σύλλογο. Ο Τίτορμος έχει μπει δυναμικά και πάμε δυνατά.
1: Καλή
0: Ελπίζω
1: επιτυχία.
0: Να διατηρήσουμε τη δεύτερη
1: Καλή
0: θέση
1: επιτυχία σου,
0: και στο υπόλοιπο τη σεζόν. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίξει.
1: Ποιος?
0: Γιατί δεν έχει παίξει ο Παναθηναϊκός?
1: Τι εννοείς? Θα παίξουμε σήμερα.
0: Α, παίζετε σήμερα.
1: Σας λείψαμε. Θα παίξουμε σήμερα.
0: Με το καλό κι
1: εσύ. Στο φίλο μας τον Γιώργο. Γεια σου, εσύ Γιώργο, ανορθόγραφε, ο οποίος μας ακολουθεί εδώ το πρωί. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και σε σένα. Θα το ρυθμίσουμε το θέμα, μην ανησυχείς. Λοιπόν, και στον Θεόδωρο. Καλημέρα, Θεόδωρε. Και βεβαίως έχουμε και την φίλη μου. Περίμενε να τη δω. Φίλη μου, πού το ξέρω την έφερε. Κιούρι υπογράφει. Μπορεί να είναι άντρας, ξέρω εγώ.
0: Ναι, τον ακροατή μας, λοιπόν.
1: Λοιπόν, λέει καλημέρα για τις απάτες αυτές. Λέει, πείτε να σταματήσουν ανέως πολίτες τι να προσέχουν και να βάλουν, να αντιμετωπίζουν, λέει, κρατικά ή παγκόσμια από ειδικούς και ειδικά προγράμματα πριν φτάσουν στους πολίτες, αν θέλουν να τους πιάνουν κιόλας. Ξέρετε. Ναι, έτσι όπως είναι το πράγμα όμως, αν πατήσεις στο σύνδεσμο, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, η ζημιά που θα υποστείς ενδεχομένως είναι ανεπανόρθωτη. Γι' αυτό όταν βλέπετε ένα σύνδεσμο, μην βιαστείτε στο κινητό, γιατί έρχεται, είπαμε νωρίτερα, ακούσατε και τη συζήτηση, μπορεί να έρθει ως τροχέα με κεφαλαία γράμματα, ως gov.gr με κεφαλαία γράμματα και σου λέει παταδό η τράπεζα. Μην πατήσετε. Συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό, κάποιο φίλο, ενδεχομένως κάποιο γνωστό, πριν το κάνετε. Μην βιαστείτε να πατήσετε το σύνδεσμο.
0: Αν αφορά κάποιο χρέος ή κάποια επιστροφή φόρου, μπείτε αμέσως με τους κωδικούς τάξης στην ΑΔΕ, στα μηνύματά σας και θα δείτε αν αυτό ισχύει ή όχι. Ή μιλήστε με το λογιστή σας. Αν αφορά την τροχή, επίσης θα έχει πάει στην ΑΔΕ το μήνυμα, το πρόστιμο. Οπότε μην μπαίνετε στη διαδικασία να πατάτε ότι οποιοδήποτε link υπάρχει μέσα σε μήνυμα ή email που έχει φτάσει στο κινητό ή στον υπολογιστή σας. Τα τρία tips που μας έδωσε νωρίτερα ο κύριος Ρήγας είναι: οι περισσότεροι όταν σας στέλνουν τέτοιο μήνυμα αναφέρονται, ενώ οι κανονικές υπηρεσίες σας στέλνουν μήνυμα με το όνομά σας. Κυρία Βραχά, κύριε Παγάνη, το τάδε και το τάδε. Αυτό στην απάτη δεν θα υπάρχει, δεν θα υπάρχει το προσωπικό σας όνομα. Θα υπάρχουν συντακτικά ορθογραφικά λάθη. Να. Και να βλέπετε το τέλος του συνδέσμου, γιατί σίγουρα δεν θα είναι .gr.
1: Όχι ότι άλλαξε κάτι. Το κάναμε το θέμα διότι μάθαμε ότι στις τελευταίες ημέρες είχαμε καταιγισμό. Υπήρξε και ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία μηνυμάτων που δήθεν ήρθαν ως τροχιά. Γιατί μπήκαν οι εξυπνές κάμερες, γιατί είχε αλλάξει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Λέει, κάτσε να στείλουμε τώρα. Αυτή είναι ευάλωτη. Ο κόσμος δηλαδή είναι ευάλωτος να πατήσει το συνδέσμο. Γεια σου, φίλε Κώστα από τα Πατήσια. Καλημέρα, λες, σε όλους. Αν περιούσουν τις πατάλες των δισεκατομμυρίων, λέει, των υπουργών με απευθείας αναθέσεις, υπερφορολόγηση 75 δις, φτάνουν τα λεφτά για 13ο και 14ο μισθό, σύνταξη και περισσεύουν. Και πάντως με τους παρόντες μισθούς σύνταξης δεν βγαίνουν ούτε 10 ημέρες και πρέπει οι πολιτικοί να το καταλάβουν. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα το τελευταίο κομμάτι του μηνύματός σου. Για το υπόλοιπο θέλω να σου πω, είναι σαν να μην περάσαμε τίποτα. Μας ξαναγύρισε στο λεφτά υπάρχουν. Και επειδή θέλω να σου πω ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, καλό είναι, δεν φταίς εσύ βέβαια σε αυτό. Δεν είναι τα κόμματα που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και σου λέω, φτάνουν εδώ, περισσεύουν, ρε. 13ο μισθό, 400 εκατομμύρια υπόθεση, τι είναι, ρε. Τίποτα. Αυτό δεν είναι ευθύνη δική σου, Κώστα, από τα Πατήσια. Είναι ευθύνη αυτών όλων. Οι οποίοι ξεχάσανε ότι τι έχουν υπογράψει. Όλοι τα έχουν. Και οι τρεις που κυβερνήσαν τα έχουν υπογράψει αυτό. Ξεχνάνε. Και ξανά πάλι πάνω από την αρχή. Όχι, δεν το ξαναπεράσουμε αυτό. Επειδή κάποιοι δεν έχουμε ισχυρή μνήμη Και κάποιοι παίζουν ξανά το παιχνίδι αυτό που παίξανε πριν από μερικά χρόνια. Δεν θα το ξαναζήσουμε. Όχι, κύριε Κώστα. Δεν είναι έτσι όπως το λες. Δεν είναι έτσι. Είμαστε υποχρεωμένοι για τα επόμενα 99 χρόνια να βγάζουμε πρωτογενή πλεονάσματα. Γιατί έχουμε υπογράψει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και καλό είναι να εξοικειωνόμαστε με την πραγματικότητα. Και είναι ωραία η κουβέντα αυτή που βάζει ο κύριος Κώστας για τις απευθείας αναθέσεις. Ναι, εφόσον λοιπόν γίνονται απευθείας αναθέσεις, ονόματα, στοιχεία. Όχι σαν το άλλο που είπε η κατά τα άλλα συμπαθέστατη, την οποία πολύ συχνά την ακούτε και εδώ στο Real FM, η φίλη μου η Βάσκη Αναστασίου, η πολιτευτής
0: του Πασόκ.
1: Ότι λέει θα πρέπει, λέει, να κυκλοφορούμε και με ένα λογιστή όπου πηγαίνουμε, θα μας ρωτάνε πόσο κάνει το πρόβλημα. Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Και αν δεν έχετε το λογιστή, να γνωρίζετε.
2: Energy. Energy. Energy. 94,2.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που αποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634-0-32-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε, αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
8: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
6: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Real FM. Η ώρα είναι 8.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κηφισό από Ιωσίωνες Αχαρνών στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά και από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείου Ναρδιτού και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Σε ισχυρίζεται από σήμερα η νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ειδικής ετικέτας και κρέας. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν, ενώ το μέτρο θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες. Οι καταναλωτές θα μπορούν να βλέπουν τις μειωμένες τιμές στο ράφι με ειδική σήμανση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ένας άνδρας προσέλθει τα ξημερώματα στο Τζάνιο με διαμερές τραύμα στον νόμο που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Μιλώντας σε αστυνομικούς, ισχυρίστηκε ότι 4 άτομα επιχείρησαν να τον επιβιβάσουν σε όχημα στην Αργυρούπολη και όταν αυτός προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν. Φρίκη στην Κυψέλη. Εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης νεκρό έμβριο μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα. Προσήχθησαν και δίνουν εξηγήσεις ένας Έλληνας 45 ετών, η 15χρονη κόρη του και ο Αφγανός φίλος της, μια 28χρονη Γερμανίδα και τα δύο ενήλικα παιδιά της. Η 28χρονη είπε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας ασπίδα του Αχιλλέα. Νέα ένταση στα στενά Τορμούζ, όπου οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν με βαλιστική επίθεση σε δύο αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου που ανετράπη ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο με 267 επιβαίνοντες. Από το ναυάγιο, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 17 αγνοούνται.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Η ΑΕΚ άφησε βαθμού στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Κηφισιά για την δεύτερη αγωνιστική της Super League. Στην Τρίπολη, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 1-0 τον Αστέρα και στο Περιστέριο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-1 του Ατρομήτου. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Άρης Όφη 2-1, Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Στις 7.30 το απόγευμα, ο Λεωφορείος υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και εμείς λοιπόν περιμέναμε τόσο καιρό. Καλώ σας βρήκαμε, αδέλφια. Ναι. Καλώ σας βρήκαμε, συντρόφια.
1: Να είμαστε καλά. Μπα, το βρήκε στο δρόμο, πουλάκι μου.
0: Θες να πεις κάτι?
1: Εγώ τίποτα. Λέω, το βρήκε στο δρόμο. Αυτό λέω.
0: Αυτό μου μοιάζει λίγο κλεμμένο.
1: Ναι.
2: Μπα, τη βρήκε την πόρτα, Λιβέντη.
1: Λεβέντη,
0: τη βρήκε την πόρτα ο Λεβέντη, λοιπόν.
1: Φράπα.
0: Εδώ, συνεπεί στο ραντεβού.
1: Φράπα,
0: του. 31
1: του Αυγούστου. Φράπα. Τι συνεπεί στο ραντεβού, ένα μήνα έλειπε με να θεμάσαι.
0: Την άδειά μου πήρα, δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ δεν πήρε άδεια.
1: Ναι.
0: Πόσες
1: ναι.
0: εβδομάδες πήρες?
1: Και εγώ το ίδιο, αλλά την πήρες παστά.
0: Εσύ την πήρες παστά.
1: Ναι, εσύ την πήρες κι άλλο.
0: Εγώ την πήρα μόνο ακόμα.
1: Βέβαια, γιατί...
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Η φωνή φυσικά που ακούτε είναι γνωστή.
2: Καλώς την Πέρδικα.
0: Είναι η Πέρδικα, είναι η κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία επέστρεψε και εκείνη.
3: Γυρίσατε από τα σεξοχά. Καλοπεράσατε.
1: Γυρίσαμε.
0: Καλοπεράσατε.
1: Εντάξει, όσο μπορέσαμε, 6 μερούλες. Καλές ήταν, μέχρι εκεί.
0: Τι 6 μέρες, να μην πήρε συνολικά άδεια.
1: 6 μέρες έφυγα.
0: 6 μέρες μόνο έφυγες.
1: Ναι.
0: Γιατί, πουλάκι μου?
1: Γιατί λεφτά υπάρχουν.
0: Α, γι' αυτό.
1: Ναι, εσύ.
0: Α, γιατί
1: πουλάκι
0: σε βλέπω έτσι μαυρισμένη.
1: Καλά, εγώ δεν θέλω και πολύ για να μαυρίσω.
0: Είσαι έτοιμη για τον Παναθηναϊκό, για τον μπάσκετ, να σε πάρουμε μεταγραφή?
1: Ναι, θα μπορούσα να πάω στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Κανείς δεν είναι
1: τέλειος. Και εσύ δεν σε βλέπω μαυρισμένο, κοκκινισμένο σε βλέπω. Σαν μπαρμπούνι είσαι.
0: Είναι από το πολύ περπάτημα. Α, γιατί με έβλεπε ο ήλιος. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε, όπως συνηθίζουμε, ναι. Ελληνιστή, καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν, ακριβώς. Εντάξει, θα είναι μια ειδική, θέλω να πω, μια χρονιά που θα έχουμε και εκλογές, δεν θα είναι μια απλή σεζόν. Θα έχει τις προκλήσεις της Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Έχουμε να πούμε.
1: Έτσι.
0: Και τι δεν έχουμε να πούμε. Στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου βρίσκεται φυσικά η κυρία Αμαλία Κάτζου. Καλώς είναι την Αμαλία μας.
2: Αμαλίτσα, φρόνημα.
1: Τι φρόνημα?
0: Φρόνημα, Αμαλίτσα, φρόνημα.
1: Καινούριο είναι αυτό, φρόνημα
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο βεβαίως ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
3: Να
0: παναθέμασαι! Δεν χάρηκε πολύ. Η συγκεκριμένη κυρία δεν χάρηκε ιδιαίτερα.
1: Εγώ δεν λέω τίποτα, το είπε το ηχητικό.
0: Ναι. Ο κύριος Νικόλαος Απρανίδης είναι μαζί μας απέναντι στην επιμέλεια του ήχου.
3: Καλώς το
1: Λεβέντι
3: μας.
1: Καλώς το αγοράκι
3: μας.
1: Λεβέντι, Λεβέντι μου, εσύ,
0: Λεβέντι. Μέτρα, Λεβέντι.
1: Φέτες έχεις γίνει από το πολύ περπάτημα. Φέτες γελάει ο Απρανίδης. Φέτες.
0: Μαζί μας και η κυρία Εύη
1: Βουζουπιώτη, ναι, ναι,
0: στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
4: Γυρίσατε.
1: Γυρίσαμε, τι
0: γυρίσαμε,
1: κάναμε.
0: Ναι,
1: γυρίσαμε,
0: το πήραμε απόφαση και γυρίσαμε. Επιστρέψαμε λοιπόν κανονικά εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Αλλά μαζί μας επίσης και σήμερα, πέρα από τον Νίκο Σαπρανίδη και την Εύη Βουζουπιώτη, είναι και...
5: Και ο παππούς.
0: Και ο παππούς μαζί μας.
1: Θυμάσαι να είσαι καλά πρωί. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τα πρώτα σας πολλά μηνύματα. Τα καλωσορίσματα θα πω εγώ, έτσι λένε στο χωριό μου. Να είστε καλά, να έχουμε μια καλή ραδιοφωνική χρονιά. Να χαμογελάμε, γιατί αυτό είναι βασικό. Γιατί χωρίς το χαμόγελο δεν γίνεται, δεν βγαίνει η μέρα, δεν βγαίνει ο μήνας. Όχι, δεν βγαίνει ο μήνας. Γενικώς δεν βγαίνει.
0: Ο μήνας δεν βγαίνει διαφορετικά.
1: Έχουμε και δεθ, περίμενε. Θα πάρουμε
0: ναι,
1: λεφτά.
0: Θα τα πούμε, παιδί μου, όλα έτσι κι αλλιώς. Θα σταματήσουμε να γκρινιάζουμε.
1: Έτσι,
0: έχουμε ακρίβεια, έχουμε τρόφιμα, έχουμε καύσιμα, όλα τα έχουμε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί το στέλνει και ο Χαράλαμπος. Καλημέρα, μπάμπη μου, να είσαι καλά. Είσαι από τους χειμωνάκης.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Χειμωνάκιας, νομίζω.
0: Εγώ είμαι παιδί του χειμώνα. Δηλαδή προτιμώ το χειμώνα. Δεν μ' αρέσει το καλοκαίρι.
1: Είσαι χειμωνάκιας δηλαδή.
0: Θέλω δηλαδή δροσιά, θέλω συννεφιά. Μ' αρέσει και η άνοιξη. Δηλαδή φθινόπωρο, χειμώνα,
1: ναι,
0: άνοιξη.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν είμαι του καλοκαιριού.
1: Εγώ είμαι.
0: Αλλά από την άλλη δεν είμαι από αυτούς που αρχίζουν να λένε καλό χειμώνα.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή λέω καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Μπράβο.
0: Καλό από καλό καιρό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Με το καλό να έρθει το φθινόπωρο, καταλαβες. Αλλά όχι, παιδί του καλοκαιριού δεν μπορείς να με πεις, γι' αυτό δεν είμαι και πολύ μαυρισμένος. Άλλωστε, όπως διαπιστώνεις και εσύ και
1: ναι,
0: το διαπίστωσαν και οι συνάδελφοι που με είδαν
1: ναι,
0: σήμερα το πρωί.
1: Ναι. Δηλαδή, θες να πεις ότι δεν σ' αρέσει πολύ η θάλασσα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν είμαι τη θάλασσα να με βαράει ο ήλιος, να κάθομαι με τις ώρες.
1: Δηλαδή,
0: εγώ θέλω να πάω να κάνω μια βουτιά και να φύγω.
1: Ναι, και αυτό. Να πας να φας μετά.
0: Να φάω, να κοιμηθώ το μεσημέρι,
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: κάνω το περπάτημά μου, να κάνω άλλες δραστηριότητες.
1: Τι δραστηριότητες άλλες έκανες?
0: Να κάνω παραπέντε, να κάνω.
1: Παραπέντε κάνεις εσύ.
0: Ναι.
1: Παρά 10 μπορεί, παραπέντε αποκλείεται.
0: Κάνω, ρε παιδί μου, αναρρίχηση.
6: ακούω.
1: Τι κάνεις ακριβώς, αναρρίχηση.
0: Αναρρίχηση.
1: Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι να πέφτεις, ξέρεις, όταν πέφτεις από την αναρρίχηση, να πηγαίνεις σαν το βαρελάκι. Ξέρεις, έτσι κάτω, να κυλάς.
0: Αχου, δεν ξεκινάει καλά η σεζόν και νομίζω ότι τελικά είναι πολύ επίκαιρο το συγκεκριμένο ηχητικό, το καινούριο ηχητικό εδώ της Αμαλίας.
2: Αμαλίτσα, αμαλίτσα, φρόνημα.
0: Κάτσε φρόνημα γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Καλημέρα και στον Θεόδωρο. Ό,τι θέλεις Θεόδωρε. Καλό χειμώνα, καλό από καλό καιρό. Ό,τι σου ταιριάζει καλύτερα. Να είμαστε καλά. Καλή ραδιοφωνική σεζόν εύχεται η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Να σε καλά Ελένη. Καλώ σε βρήκαμε.
1: Ο Πάρης λέει, ο παππούς και ο γιαγιάς. Καλημέρα, καλημέρα Πάρη μου, να σε καλά.
0: Είναι από εκείνο το περίφημο ηχητικό με εκείνη τη συμμορία.
1: Ναι.
0: Ο παππούς, ο γιαγιάς, ο μπαμπουίνος και το πτώμα.
1: Μεγάλες στιγμές. Να σε σου πω, λέει ο Γιώργος από τη Δράμα και στη Δράμα μας ακούει. Να σε καλά, Γιώργο μου, καλημέρα. Ρίξε λέει και ένα κουρέτα για να δέσει το γλυκό.
0: Αμάν πια ρε παιδιά, αυτό το κουρέτα δεν μπορείτε να το ξεπεράσετε με τίποτα.
1: Τι
0: δηλαδή. Τον έχετε αγαπήσει τόσο πολύ που πραγματικά είναι αξεπέραστος. Άντε για τον Γιώργο στη Δράμα λοιπόν, για να μας ξεκινήσει καλά η σεζόν, άντε να το ρίξουμε.
7: Ρε κουρέτα!
0: Άντε καλώς βρεθήκαμε, φίλε, να είσαι καλά, την αγάπη μας από την Αθήνα.
1: Και ο Πάνος λέει καλή σεζόν με χαμόγελο, ωραίες στιγμές και σαρδάμ. Μην ανησυχείτε από αυτά. Εγώ μπόλικα δεν είναι. Που θα μας κάνουν να γελάμε μετά. Ακριβώς έτσι.
0: Καλά παιδιά, στη συνέχεια θα σας πω τι συνέβη και backstage όταν γράφαμε τα τρέιλερ με την κυρία Κάτζου. Τα τρέιλερ που έπαιξαν το καλοκαίρι, εκεί που η κυρία Κάτζου ήταν και medium, έκανε προβλέψεις για το μέλλον, αλλά γενικότερα κάναμε κάποιες εγγραφές. Μαρτυρήσαμε, μας πήρε κανένα 2 ώρες μέχρι να τα καταφέρουμε. Θα ακούσετε κάποιες από αυτές τις στιγμές στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως και πριν πιάσουμε τα θέματα μας ένα-ένα και αναλυτικά, είναι πολλά αυτά τα οποία μας απασχολούν και στην επικαιρότητα αλλά και όσα έχουν προηγηθεί στο διάστημα το οποίο απουσιάζαμε, Αμαλία μου, αλλά απασχολούν ακόμα και σήμερα. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα και σε σένα αλλά και στους ακροατές μας. Είναι ένα quiz λοιπόν το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα και θα θέλαμε τις δικές σας απαντήσεις.
8: Ποιο από τα παρακάτω είναι συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Α, Ρημάνιος. Β, Αρνησή Πατρίς. Γ, Αρχολίπαρος.
0: Ποιο είναι λοιπόν το συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Είναι Αρημάνιος, είναι Αρνησή Πατρίς ή είναι Αρχολίπαρος?
1: Ναι.
0: Εσύ τι λες? Κατάβγεις τη γλώσσα σου.
1: Τι να πω.
0: Πρέπει να μάθουμε γιατί πρέπει να μαθαίνουμε.
1: Είναι αρχαιολογική λέξη, ναι.
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Εγώ λέω ότι είναι το αρχιλί. Πώς το είπα αυτό?
0: Το αρχί.
1: Λίμπαρος.
0: Λίμπαρος. Μπέμπαρος. Αρχολίπαρος.
1: Αυτό το αρχολίπαρος.
0: Αρχολίπαρος, Αρνησή Πατρίς και.
1: Ναι, αρχολίπαρος λέω.
0: Εσύ λες τον αρχολίπαρο.
1: Ναι, λέω, δεν ξέρω, λέω.
0: Πείτε μας λοιπόν και εσείς ποιο είναι το συνώνυμο του σπουδαρχίδη, έτσι για να μαθαίνουμε και λίγο σωστά ελληνικά και βέβαια αρχαία ελληνικά. Έτσι για να μην ξεχνάμε και την πλούσια γλώσσα μας.
1: Σταμάτη μου, καλημέρα. Μας ακούει στοιχείο στο νησί της Μαστίχας. Ο Σταμάτης στέλνει τις καλημέρες του. Λέει επιτέλους γυρίσατε. Καλοκαίρι, λέει βρεσείς. Καλό καλοκαίρι, βρεσείς. Λοιπόν, Καλαμαράκης δεν είναι νομίζω αδυνάτησες. Πού τον
0: αλήθεια είναι αυτό. Όχι, έχει δίκιο. Φαίνεται.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον Κώστα τον Κολιόπουλο. Καλημέρα στην Δανάη. Να σε καλά, Δανάη μας. Καλώς βρεθήκαμε. Καλημέρα στον Γιώργο, στον γείτονα, στην Εθέλ. Να σε καλά,
1: καλημέρα.
0: Γιώργη, πατρίδα. Καλημέρα.
1: Και στη Μέρη που μας ακούει στη Σκωτία. Λέει επιτέλους γυρίσατε. Καλημέρα, Μέρη μου. Να έχουμε καλή σεζόν. Όλα τα καλά.
0: Και ο Παναγιώτης μου ήρθε μήνυμα 112. Λέει ότι ξεκίνησε η εκπομπή σας. Φαρμακείο γεμάτο. Πυροσβεστήρες έτοιμοι. Καλή ραδιοφωνική σεζόν σε εσάς. Πολύ κουράγιο σε εμάς. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο που μας ακούει καθημερινά, όπως και στην Ποθητή στη Σαντορίνη. Μας στέλνει και ωραίες φωτογραφίες. Καλημέρα στην πανέμορφη Σαντορίνη.
0: Γεια σου ρε Βασίλη, παραπέντε λέει κάνει η Αμαλία μας.
1: Εγώ.
0: Παραπέντε παραγγέλνει στην ταβέρνα πριν κλείσει η κουζίνα. Καλημέρα και καλή σεζόν, να είσαι καλά Βασίλη. Και στο Γιώργο τον Πατάγια, να είσαι καλά φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρετή μου, καλημέρα, την αγάπη μου. Και στο φίλο μας το Δήμο που μας ακούει στον Βόλο. Λοιπόν, πώς πήγανε οι διακοπές, Αμαλία μου?
1: Εντάξει, εγώ είπα 6 μέρες έφυγα. Πήγα στην Κεφαλονιά. Πανέμορφη.
0: Σ' άρεσε η Κεφαλονιά.
1: Ναι, είχα να πάω πάρα πολλά χρόνια. Ναι, λάτρεψα το Ιόνιο λόγω Κεφαλονιάς πραγματικά. 6 μέρες και μετά την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Εδώ, σπιτάκι.
0: Είδες λοιπόν που σα έλεγα για την Κεφαλονιά, δεν είναι πανέμορφη. Η φυσική ομορφιά που έχει το νησί, πραγματικά είναι ασυναγόνηστη.
1: Εμένα μου άρεσε και το γεγονός ότι οι περισσότερες παραλίες δεν ήταν οργανωμένες, όπως καταλαβαίνετε. Άρα έπαιρνες την ομπρελίτσα σου και τα καρεκλάκια σου και πηγαίνες. Δεν είχε αυτό το ταβαντούρι με τα beach bar και αυτά. Καταλαβαίνω ότι για τους νέους τους αρέσει. Εγώ είμαι και σε μια ηλικία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Τη λάτρεψα, ξαναλέω. Είχε δίκιο ο Ιωσήφ, μου το έλεγε. Ήμουν πολύ μικρό όταν είχα πάει τότε. Τη λάτρεψα πραγματικά και θα ξαναπάω σίγουρα.
0: Για να δούμε λοιπόν πώς πήγαν οι διακοπές σας, ρε παιδιά. Για πείτε μας στο studio 3LFM.gr και στο 211-200-8200.
1: Και πόσες μέρες πήγατε?
0: Πήγατε πρώτα απ' όλα, ξεκινάμε από αυτό. Πήγατε διακοπές. Δεύτερον, πόσες μέρες πήγατε? Και τρίτον, πώς περάσατε? Ελπίζουμε να περάσατε όμορφα. Γιατί κάποιοι από εμάς δεν πήγανε και πουθενά έτσι ιδιαίτερα, κάπου εξωτικά. Επιλέξαμε το κέντρο της Αθήνας. Εγώ τουλάχιστον σήμερα, αυτό το καλοκαίρι, αισθάνθηκα λίγο Ορέστης Μακρύς.
6: Και εσείς, κύριε Κίκα, ορίστε, πού θα περάσετε τα διακοπάς? Ίσως πήρα και στις Ομονίες. Εκεί κατά την οδόν 3 Σεπτεμβρίου. Να με παίρνει αυτό το λοξό.
0: Στους πίδακα τη Ομονία, εκεί στο Λοξό, τη 3η Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι άλλοι, ρε παιδί μου, που σου λέει έχουν γυρίσει όλοι μαυρισμένοι.
1: Κατά μαυροί.
0: Οπότε πήγανε διακοπές, σου λέει.
1: Μην γκρινιάζει, σου λέει. Και γιατί γκρινιάζει?
0: Ναι, πήγανε διακοπές. Εκεί πέρα άκουσα, ας πούμε, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ναι, ο οποίος στην πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση για αυτή τη νέα σεζόν, μιλώντας το πρωί στον Sky την προηγούμενη Δευτέρα, είπε ότι γυρίσαμε μαυρισμένοι από τις διακοπές.
7: Αυτά τα επιπλέον λεφτά από πού ήρθανε, μπορεί να μας πείτε? Πώς μας
8: από την υπεραπόδοση της οικονομίας. Ο κυριότερος λόγος και η μεγαλύτερη επιτυχία της
7: φόρους, δηλαδή. Από τους φόρους, αυτό συζητάμε.
8: Τι υπεραπόδοση?
7: Από πού ήρθανε?
8: Υπεραπόδοση είναι σημαντικό, μπορείς να έχει τα διάσει στον παντελόνι. Καλά και η οικονομία. Σάκβι, νίτε, έλα λίγο. Ο ένας τον πρωί έλεγε πόσο ωραία πέρασε στην Κυκλάδας. Ο Έλλας πόσο ωραία πέρασε στην Κρήτη.
7: Δεν είπα ότι πεθάναμε κιόλας.
8: Πόσο ωραία πέρασε στη Ρόδο. Ο Τίτλος πόσο ωραία πέρασε στη Λίμνο και στη Μυτιλίνη. Και έχουμε μείνει ξεπαρατηρημένοι. Ψυχραιμία. Δεν είμαστε εικόνα κοινωνικής καταστροφής. Μαυρισμένοι γυρίζαμε, ωραία γυρίζαμε.
0: Ορίστε, μαυρισμένοι γυρίσαμε, ωραία γυρίσαμε. Και εγώ είμαι μαυρισμένος. Αλλά εγώ είμαι μαυρισμένος επειδή έχω τη λόξα και πάω και περπατάω μέσα στον ήλιο. Μ' αρέσει, είναι το βλάψιμό μου αυτό. Πάω λοιπόν και περπατάω μέσα στον ήλιο, γι' αυτό έχω πάρει χρώμα. Μην φανταστεί κανείς ότι έχω πάει σε τίποτα νησιά και με έχει και ο ήλιος.
1: Εγώ είπα λοιπόν ότι πήγα 6 μέρες. Εγώ και 3 μέρες να πάω κάπου, λόγω και του ότι είμαι μελαμψή. Λοιπόν, αμέσως παίρνω χρώμα. Δεν σημαίνει ότι έκανα ένα μήνα διακοπές και ήμουνα απλώνα την κορμάρα μου επί 15, 20, 30 μέρες στην παραλία. Λέω εγώ τώρα αυτό. Πήγα 6 μέρες, παίρνω και το χρώμα εύκολα. Τι να κάνουμε τώρα? Και μαύρισα.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έφυγε αρκετός κόσμος. Εγώ, ας πούμε, έφυγα μια εβδομάδα, πήγα στο Ξυλόκαστρο, μην φανταστείς πουθενά.
1: Ναι.
0: Γινότανε το έλα να δεις. Έτσι δεν μπορούσες να κυκλοφορήσεις. Αλλά στο Ξυλόκαστρο.
1: Περίμενε, βρε Ιωσήφ.
0: Έτσι, δεν πήγανε σε νησιά.
1: Εγώ λέω.
0: Οι περισσότεροι Έλληνες, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στα νησιά.
1: Εγώ λοιπόν από τον περίγυρό μου, όπως και νομίζω όλοι μας, οι περισσότεροι φύγανε. Φύγανε όμως για πολύ λίγες μέρες. Εγώ είχα ανθρώπους που φύγανε για ένα τρίμερο. Το τρίμερο του 15 Αυγούστου. Δηλαδή πήγαν και φύγανε από Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, Δευτέρα, Τρίτη γυρίσανε. Και οι περισσότεροι πήγανε και στα χωριά τους, που γεμίσανε, να ξέρετε. Δηλαδή, εμένα στο χωριό μου, επειδή πήγα, είχε πάρα πολύ κόσμο. Και όλα τα χωριά στην Ηλία, όπως επίσης και σε φίλους. Δηλαδή, έχεις ένα κουμπάρο, έναν φίλο, έναν αδερφό, ξέρω κάπου. Και πας τρεις μέρες. Δεν σημαίνει ότι πήγες στις Κυκλάδες, πανέμορφες Κυκλάδες, δεν το συζητώ, ή στην Κρήτη όπου αλλού θέλεις εσύ.
0: Ναι, Αμαλία μου, απλά τον Αύγουστο είναι απαγορευμένη ζώνη για τον Έλληνα, τα ελληνικά νησιά, τουλάχιστον για τους περισσότερους.
1: Εντάξει, μη μου λες τώρα γιατί άκουσα διάφορα για τον Αύγουστο και τα νησιά. Όχι, εγώ θα ήθελα οι Έλληνες να μπορούν να πηγαίνουν και τον Αύγουστο στα νησιά.
0: Αυτό λέω.
1: Όχι, δεν το λέω για σένα εγώ. Λέω ότι δεν μπορούν. Και πολύ σωστό το λες. Λέω όμως, επειδή ακούω ότι μην πηγαίνετε τον Αύγουστο που πάνε του, γιατί να μην πηγαίνουμε εμείς τον Αύγουστο? Εμείς πότε να πάμε? Να πάμε τον Ιούνιο, που υπάρχουν ακόμα σχολεία, φροντιστήρια που ακόμα δεν μπορείς να πάρεις άδεια.
0: Μα δεν γίνεται, ο κόσμος τον Αύγουστο μπορεί.
1: Τι να κάνουμε τώρα?
0: Τουλάχιστον ο Νίκος που μας στέλνει το μήνυμά του εδώ είναι στην Αίγινα ακόμα.
1: Μπράβο,
0: να σε καλά,
1: μπράβο.
0: Βρε Νικόλα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε σένα και τη Λένα. Καλημέρα στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς φέτος λέει διακοπές γιοκ. Ευελπιστούμε του χρόνου. Στο ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα και στο Γιώργο. 1000 καλώς γυρίσατε. 1000 και 2000 να μας ενημερώνετε. Όχι άλλες αυξήσεις. Καλημέρα, Γιώργο. Και αυτό το ευχόμαστε. Και μας δίνει την πάσα τώρα, γιατί σήμερα θα τεθεί σε ισχύ και η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται με αυτό, Αμαλία μου?
1: Λοιπόν, εντάξει, την περιμένουμε αυτή την εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμών. Από σήμερα, λοιπόν, το ρεπορτάζ έλεγε ότι περίπου είναι 900 κωδικοί προϊόντων. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι θα είναι πάνω από 1500 κωδικοί. Πάνω. πάνω από 1500 κωδικοί. Και δεν θα είναι η μέση ελάφρυνση περί του 6-9%, θα είναι παραπάνω. Εγώ θέλω να το δω αυτό. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Την περιμένει ο κόσμος και την περιμένει γιατί το λέω. Γιατί εντάξει, πάμε όλοι σούπερ μάρκετ, οι τιμές, η ακρίβεια είναι εδώ. Ό,τι και να πούμε εμείς, δεν χρειάζεται. Πάμε στο σούπερ μάρκετ, στο ακροπολείο και στο ποροπολείο. Όμως το να παίρνει βασικά είδη που όλοι αγοράζουμε κάθε εβδομάδα για το σπίτι και να είναι 9, 10 και 12% φθηνότερα, πραγματικά να είναι φθηνότερα, είναι σημαντικό. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, είναι πάνω από 1500 κωδικοί σίγουρα και αυξήσεις σημαντικές το 10-12% είναι σημαντικό. Αναρωτιέμαι βεβαίως, και εδώ θα το βάλω, παρόλη τις προσπάθειες του Τάκη Θεοδωρικάκου, του Υπουργού Ανάπτυξης κτλ. Πριν την εθνική πρωτοβουλία και πριν εφαρμοστεί, υπήρχαν αυξήσεις τιμές. Γιατί άκουγα διάφορους ανθρώπους να λένε ότι πήγαν στο σούπερ μάρκετ και βλέπανε ανεβασμένες τιμές. Δηλαδή, αν είναι πριν τον προηγούμενο μήνα να ανεβάσαν τις τιμές 5-6% για να τη μειώσουν τώρα 8%, κάνουμε μια τρύπα στο νερό.
0: Είναι δώρο-άδωρο.
1: Εδώ χρειάζονται λοιπόν έλεγχοι. Όμως είναι πραγματικά πάνω από 1500 κωδικοί και από προϊόντα, 1600 προϊόντα, συγγνώμη, και ελάφρυνση που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνει και το 20-25%. Θα τα δούμε γιατί υπάρχουν και ειδικά ταμπελάκια, έτσι.
0: Δηλαδή, υπάρχει ειδική σήμανση. Μπράβο. Για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, για τη μείωση τιμών. Εγώ δεν θέλω, δεν είμαι προκατηλημένος, δεν θέλω να κάνω σχόλιο πριν δούμε το μέτρο να είναι σε ισχύ. Θα περιμένουμε λοιπόν από σήμερα να κάνει την εμφάνισή του αυτό το ειδικό ταμπελάκι στα ράφια των σούπερ και να δούμε αν πραγματικά οι πολίτες, γιατί εκείνοι κάνουν το ρεπορτάζ και εκείνοι βλέπουν αν ισχύει κάτι, θα δουν τελικά μειώσεις στις τιμές. Γιατί μέχρι τώρα τουλάχιστον οι άνθρωποι συνεχίζουν να λένε ότι δυσκολεύονται.
9: Κάνουμε λίστα με τα πράγματα που χρειαζόμαστε ακριβώς. Έχουμε και τα παιδιά βέβαια μαζί που πάντα ζητάνε κάτι, αλλά προσπαθούμε.
10: Σύμφωνα με την κατάσταση που υπάρχει, το πούμε φυσιολογικές.
11: Με τρία παιδιά και να άρχισε να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ, με το που θα μπει σε ένα 50-20 έχει φύγει. Και ειδικά τώρα που θα αρχίσουν τα σχολεία, δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε.
0: Τώρα αρχίζουν και τα σχολικά. Είναι μέσα και αυτά στο πρόγραμμα,
1: είναι
0: να
1: μέσα
0: πούμε.
1: Στο
0: ότι υπάρχουν δεκάδες κωδικοί.
1: Καλό
0: και για
1: αυτό.
0: Σχολικά είδη.
1: Ακριβώς. Να πω.
0: Και σε σούπερ μάρκετ και σε καταστήματα με σχολικά και παιχνίδια.
1: Ναι, εγώ βεβαίως διακούγοντας και βλέποντας τα ρεπορτάζ των Δελτίων Ειδήσεων, λένε. Αυτό που λέγανε οι συνάδελφοι και που κάνανε το ρεπορτάζ είναι ότι τα σχολικά ήδη φέτος είναι αυξημένα 10% περίπου σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς έχουμε αύξηση τα σχολικά, άρα καταλαβαίνετε ότι μια οικογένεια με 2-3 παιδιά πώς θα τα βγάλει πέρα. Άρα, η εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμών είναι σημαντική. Η ακρίβεια είναι εδώ. Δεν ξέρω αν μπορεί να την αντιμετωπίσει αυτή η εθνική πρωτοβουλία. Είναι σημαντική. Περιμένω να δω τις πραγματικές μειώσεις από σήμερα στα ράφια του σούπερ μάρκετ.
0: Απλά, Αμαλία μου, επειδή έχω ακούσει πολλές πρωτοβουλίες.
12: Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
13: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
12: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
13: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
13: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
12: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
13: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
12: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
13: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410-58314.
13: Και στο trichonidatravel.gr.
12: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
14: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
15: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
14: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
15: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
14: ΣΑΕΚ Τομή.
15: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
16: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
17: Στη φρουτοπία. οποία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Φθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
18: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
19: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
20: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
21: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
22: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2. Υποστήριξη Δήμος Σαμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
23: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
24: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
25: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν, ενώ το μέτρο θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες. Φρίκη στην Κυψέλη. Εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Προσήλθησαν 5 άτομα. Περισσότερα στο real.gr. Ένας 46χρονος κατήγγειλε απόπειρα ρουαγής του από 4 άτομα τα ξημερώματα στην Αργυρούπολη. Όταν προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν στον νόμο. Νοσηλεύεται στο Τζάνιο εκτός κινδύνου με διαμπερές τραύμα. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας Ασπίδα του Αχιλλέα.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
23: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στα Χανιά.
3: Μιντέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
23: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Λιωσίων έως Αχαρνών, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά και από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων Αρδιτού και στην Αττική Οδό στον κόμβο της μεταμόρφωσης.

Αλληλούια, my sweet lord, Αμαλία μου. 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Επιστρέψαμε, καλό σας βρήκαμε, καλή σεζόν να έχουμε. Το 1970 που λες, Αμαλία, μετά τη διάλυση των Beatles, ο George Harrison κυκλοφορεί το πρώτο σόλο κομμάτι του, το My Sweet Lord, το οποίο έγινε αμέσως παγκόσμια επιτυχία. Είναι μάλλον η μεγαλύτερη επιτυχία της σόλο καριέρας του. Υπήρξε ένα θέμα όμως στη συνέχεια, γιατί αυτό το τραγούδι κάτι θύμιζε. Για πάρε λίγο μια γεύση.

0: Θα μπορούσες να πεις ότι μοιάζει πάρα μα πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ, ναι, και
0: είναι η Σιφόν σε αυτή, ένα γυναικείο συγκρότημα που είχε γράψει το 1963 το He's So Fine. Ακούνε λοιπόν το My Sweet Lord, το οποίο βγήκε το 1970. Όπα, λέει, εδώ πέρα κάτι γίνεται.
1: Ναι.
0: Και πάνε λοιπόν, χτυπάνε την πόρτα του Χάρισον. Όχι, λέει, δεν έχει καμία σχέση το ένα τραγούδι με το άλλο. Και προσφεύγουν σε δικαιοσύνη. Σαν σήμερα λοιπόν, Αμαλία μου, το 1976, μετά από 6 ολόκληρα χρόνια, το δικαστήριο απεφάνθη ότι ο Χάρισον αντέγραψε ασυνείδητα το τραγούδι. Δηλαδή είχε ακούσει κάπου τη μουσική.
1: Α, μάλιστα.
0: Του αποτυπώθηκε και στη συνέχεια το χρησιμοποίησε. Ναι. Όχι ότι το έκλεψε.
1: Όχι,
0: έκανε επίτηδες.
1: Όχι, όχι. Ναι. Έτσι, έτσι, απλώς.
0: Πάμε πάλι στο My Sweet Lord. Έτσι έχει ιστορία, βέβαια. Εμείς αγαπάμε Χάρισον, αγαπάμε My Sweet Lord, ό,τι έχει να κάνει με τους Beatles και την ιστορία τους. Αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν λιγάκι κλεμμένο, σύμφωνα πλέον και με την απόφαση της δικαιοσύνης. Το πλήρωσε. 1,6 εκατομμύρια δολάρια έβγαλε από την τσέπη του και έδωσε λοιπόν στους δημιουργούς του τραγουδιού. Έτσι και λίγα πράγματα από την ιστορία της μουσικής και από τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα. Να πούμε μια καλημέρα στην Κατερίνα Στέο Βασαλιμάνη. Αρίμπα μου τσάτσος φωνάζει πρώτη μέρα στη δουλειά. Για εμένα και μέσα στο κατσούφιασμά μου, ευτυχώς ακούω το αγαπημένο μου ντουέτο και σκάει ένα χαμόγελο στο χιλάκι μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα μας. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε. Καλημέρα και στο χιλάκι μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα μας. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε.

0: Το συγκεκριμένο, ναι, αλλά το συγκεκριμένο ερώτημα το οποίο έχουμε θέσει είναι αυτό το οποίο λέει και ο Κώστας Τσαλίκης, μάλλον αρχολύπαρος. Θα ακούσουμε στη συνέχεια ποια είναι η απάντηση και θα ακούσουμε και την εξήγηση. Για τον Σπουδαρχίδη. Για πάμε παρακάτω.
1: Πάμε,
0: λοιπόν,
1: πάμε.
0: Γιατί είπαμε για την ακρίβεια, είπαμε για την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που θα τεθεί σήμερα σε εφαρμογή. Ταυτόχρονα περιμένουμε την ανακοίνωση για παράταση της επιδότησης στις τιμές των καυσίμων, που λύγει σήμερα και εκείνη, και την περιμένουμε γιατί εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές είναι λογικό να περιμένει ο κόσμος.
1: Να σου πω κάτι, ότι αν μιλήσει με ανθρώπους της αγοράς, δηλαδή net καυσίμων, λένε ότι πια ο κόσμος βάζει πολύ την βενζίνη που χρειάζεται ή το ντίζελ που χρειάζεται και δεν κινούν πολύ και τα οχήματά τους. Λογικό δεν είναι?
0: Απόλυτα.
1: Έχει πετάξει μόνο από τα 2 ευρώ η βενζίνη.
0: Και μένει να δούμε λοιπόν αν θα υπάρξει η παράταση της επιδότησης.
1: Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Σήμερα η άνθρωπη θα ανακριθεί. Ναι.
0: Και ταυτόχρονα και η έκπτωση εκείνη που είχαν δώσει στα δηληστήρια.
1: Στα δηληστήρια, ακριβώς.
0: Αν θα παραταθεί και αυτή.
1: Ακριβώς.
0: Τι άλλο πρέπει να περιμένουμε, Αμαλία, γιατί πάμε και για ΔΕΘ.
1: Ναι, ακριβώς λοιπόν, γιατί είναι εβδομάδα ΔΕΘ, είναι εβδομάδα του οικονομικού πακέτου που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κοιτάξτε, από ό,τι λένε οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ, λένε ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχουν στο επίκεντρο τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα έχουμε μια κατάργηση του τεκμαρτού, μείωση του. Θα το δούμε ανάλογα με τη συνέπεια του ελεύθερου επαγγελματία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα και μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα δούμε μείωση προκαταβολή φόρου, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, μάλλον αύξηση τα 250-300 ευρώ που παίρνουν κάθε Νοέμβριο οι συνταξιούχοι, μέτρα για τη στεγαστική κρίση.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ξέρουμε περίπου, υπάρχουν πληροφορίες που μπορεί να φτάσει αυτό το ποσό των 300 ευρώ το βοήθημα ενώ για τους συνταξιούχους?
1: Πολλοί λένε, οι πληροφορίες λένε μπορεί και τα 400 ευρώ κλιμακωτά. Θα το δούμε, γιατί εγώ θεωρώ ότι θα έχει εκπλήξεις. Είμαστε σε προεκλογική χρονιά, έτσι. Θα έχει εκπλήξεις αυτή η ΔΕΘ. Νομίζω ότι κρατάνε 2-3 άσους στο μανίκι στην κυβέρνηση για να τα πει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Λένε και για εκπλήξεις. Πάντως σίγουρα θα έχουμε αύξηση της συγκεκριμένης ενίσχυσης των συνταξιούχων. Θα δούμε τι θα γίνει με την ΕΑΣ, που είναι ένα πολύ... Πώς να πω, είναι άδικο αυτό το πράγμα. Έπρεπε να έχει καταργηθεί, μειωθεί, όχι για καταργησή της, για μείωσή της, γιατί και με αυτόν τον τρόπο αν μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύης θα αυξηθούν οι συντάξεις, θα δούμε τι θα γίνει και με τις ασφαλιστικές εισφορές, τι θα γίνει και με το τεκμαρτό, με την προκαταβολή φόρου. Θα είναι ένα πακέτο μέτρων που θα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Τώρα όμως, είπε η Εύη Βουγιοκλειώτη ότι έχουν πάρει πάρα πολλοί συνταξιούχοι τηλέφωνο. Συγγνώμη που χαλάω τη σκαλέτα της εκπομπής. Λοιπόν, και λένε για τη συντάξη κυρίας. Οι άνθρωποι πληρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και δεν είδαν αυξήσεις. Θυμάσαι λοιπόν για τις μόνιμες περικοπές που προέβλεπε λοιπόν, όμως Κατρούγκαλου, και ότι η κυβέρνηση έφερε την νομοθετική ρύθμιση ακριβώς και ουσιαστικά δεν θα μειωνόταν η σύνταξη. Δεν αφορούσε όλους αυτό το μέτρο όμως. Μόλις 8.500 συνταξιούχοι, κυρίως γυναίκες, είδαν την προηγούμενη εβδομάδα διπλασιασμό των συντάξεων λόγω θανάτου. Λοιπόν, περίπου 100.000, κυρίως παλαιοί συνταξιούχοι προ-νόμου Κατρούγκαλου του 2016, έμειναν εκτός. Λοιπόν, άρα τι λέει η αντιπολίτευση αλλά και οι συνταξιούχοι? Υπάρχουν δύο ταχύτητες στους συνταξιούχους. Δηλαδή, για 80.000 δεν υπήρξε καμία μεταβολή, καθώς δεν έγιναν περικοπές από τον ΕΦΚΑ μετά την τριετία, μετατόπιση της σύνταξης από το 70% στο 35%. Από εκεί και πέρα, όσοι ήταν παλαιοί συνταξιούχοι πρώτου 16, και αυτοί δεν είδαν, και κυρίως αγρότησες, δεν είδαν αυξήσεις. Άρα υπάρχει γκρίνια. Υπάρχει γκρίνια, σου λέει ναι, έφερε στην νομοθετική ρύθμιση, αλλά δεν αφορούσε από τους πόσους συνταξιούχους, 100.000, μόνο 8.500 ήταν αυξήσεις. Άρα. Το λέω γιατί παίρνω στο τηλεφωνικό κέντρο και λένε οι άνθρωποι, γιατί εμείς δεν είδαμε αυξήσεις για δύο κατηγορίες. Είτε είστε στην κατηγορία πρώτου 16 νόμου Κατρούγκαλου, ή είστε στην κατηγορία εκείνων που ο ΕΦΚΑ μετά την τριετία δεν είχε προχωρήσει στη μετάπτωση της σύνταξης. Σε ποια κατηγορία ανήκετε δεν το ξέρω. Όμως υπάρχουν φοβερά παράπονα.
0: Οι περισσότεροι όμως ανήκουν από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτές τις κατηγορίες.
1: Ακριβώς.
0: Όπου δεν είδαν καμία αύξηση.
1: Ακριβώς.
0: Και ο Βαγγέλης ρωτάει για παράδειγμα, εάν θα υπάρξει κάποια αύξηση επιδομάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες.
1: Κοίτα, πάντα τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι μεταξύ εκείνων που έχουν κάποιο όφελος από τα μέτρα έτσι, που ανακοινώνται στη ΔΕΘ. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχουν μέτρα και για τη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών. Δεν ξέρω να σας πω ακριβώς. Θα ακούσουμε ένα πακέτο, τώρα θα είναι 1,7 δις, λένε κάποιοι, πάνω από 2 δις.

0: λένε κάποιοι. Άλλοι 2,5 δις. Υπάρχουν χρήματα, έτσι, από το, θέλω να πω, υπάρχει υπερπλεώνασμα.
1: Το υπερπλεώνασμα. Ναι. Ξέρεις τι έβλεπα, ότι πάλι αυτό το υπερπλεώνασμα, το οποίο υπάρχει στον προϋπολογισμό, έχει προκύψει 2 δισεκατομμύρια από φόρους. Είναι παραπάνω τα έσοδα από φόρους, 2 δις σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο πέρσι. Mm-hmm. Και από τα 2 δις, το 1 δις λοιπόν προέρχεται από το ΦΠΑ. 1 δισεκατομμύριο περισσότερο από πέρσι είναι τα δημόσια έσοδα από το ΦΠΑ, δηλαδή από αυτό που πληρώνουμε και λόγω της ακρίβειας και από αυτό που πληρώνουν και οι τουρίστες και όλοι οι υπόλοιποι, 1 δις παραπάνω.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι
0: λοιπόν,
1: προκύπτουν.
0: Ναι. Προκύπτουν όμως, υπάρχουν χρήματα στα ταμεία, στα δημόσια ταμεία. Θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, είναι και που και το ότι υπάρχει ακρίβεια ενισχύονται οι μεσοφόροι, έτσι. Δηλαδή το ΦΠΑ μπαίνουν προς τα λεφτά στα ταμεία.
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ήταν μειωμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί προφανώς ο κόσμος έχει σταματήσει να βάζει βενζίνη και πετρέλαιο κίνηση και τα υπόλοιπα. Αντίστοιχα όμως, ο ΦΠΑ εκεί πέρα που δεν μπορείς να το γλιτώσεις, δηλαδή όταν μιλάμε τώρα για τρόφιμα και όλα τα υπόλοιπα,
0: σουπ,
1: ένα δις παραπάνω. Κάτσε τώρα μικρό διάλειμμα, γιατί η ώρα είναι σχεδόν παρά 20, πάει προς παρατέταρτο, που σημαίνει ότι στο στούντιο έχει έρθει Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Ξεχουφιασμένο τραβάδι.
1: Καλό στο παλικάρι μας.
0: Γεια σου
1: μας.
0: Παναγιώτη μου, καλή σεζόν.
1: Καλώς σε βρήκαμε. Καλή σεζόν, παλικάρι μου.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρήκα κι εγώ.
1: Κάνεις και μεταδόσεις αγώνων?
3: Κάνω, ναι, ναι.
1: Μου ήρθανε κάτι μηνύματα ότι μετέδιδες αγώνα του Ολυμπιακού.
3: Ισχύει.
1: Ισχύει.
3: Πρώτη και δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος.
1: Και όχι τίποτα άλλο. Ήταν και καλός, παιδιά, ο Βολάνιος και στη μετάδοση των αγώνων. Μπράβο, αγόρι μου, είσαι ταλέντο.
3: Ευχαριστώ πολύ, ας κρυθούμε από το ακροατήριο.
1: Εάν δεν είχες και ένα κακό που έχεις πάνω σου, θα ήσουν δηλαδή τέλειος πραγματικά. Αλλά εντάξει, κανείς δεν είναι. Τι θες, Αμπρανίδη?
0: Ας τον άνθρωπο. Άρχισε το bullying.
1: Έλα, Παναγιώτη Βολάνη. Για πες μας τα ευχάριστα, γιατί ακόμα φαντάζομαι ότι είναι καλά τα νέα για την κίνηση.
3: Καλά, δεν θα είναι. Αρκετά έχουμε να πούμε. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε γεμάτα.
1: Ναι.
3: Ξεκίνησε να φορτώνει η κατάσταση στον Κυφισό, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Απροσπέλαστο το καθοδικό ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή της Πέτρου Ουράλη με τον Κυφισό στο ύψος του Ρέντι. Στο κέντρο της Αθήνας με υπομονή χρειάζεται να πλειστούν οι οδηγοί. Στην άνοδο των Ναρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, λίγο πιο χαλαρή κατάσταση στην κάθοδο. Δυσκολίες σημειώνονται και στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας, στο Ψυχικό και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Πάμε Μπελοκήπους.
1: Παναγιώτη, είναι 31 Αυγούστου.
0: Γυρίσανε.
1: Δεν έχουν ανοίξει καν τα σχολεία.
3: Είναι Δευτέρα, όμως αναλογίζεται ότι έχει ξεκινήσει ήδη ο Σεπτέμβρης.
1: Α, έτσι λογίζεται.
3: Κάπως έτσι.
1: Μάλιστα. Για συνέχιση, παλικάρι μου.
3: Πάμε Μπελοκήπους. Έχουμε καθυστερήσει τη λεωφόρα Αλεξάνδρας και βάζει γκολ και φυσιά στην ΑΕΚ. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θυσίο και στα δύο ρεύματα στο Φάληρο. Στον Πειραιά, πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση Μικράς Ασίας, Ομυρίδος και Λίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και τέλος, στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
4: Ευχαριστώ. Μας υποχρέωσες.
1: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη η πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν.
0: Ακριβώς. Να σε καλά, Παναγιώτη μου.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Βολάνιε.
3: Παρακαλώ, αυτό ήθελα.
0: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
1: Εισέπραξα και μία βασιλικιά. Τέλος πάντων, θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Φυσικά θα πάμε και στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά και σε άλλα θέματα τα οποία μας έχουν κάνει κλικ από αυτή την περίοδο. Εμένα, παιδιά μου, έχει κάνει κλικ η κοπέλα Πιατέλα. Δεν μπορώ δηλαδή πραγματικά να το χωνέψω. Στη Μύκονο, λοιπόν, σε ένα εστιατόριο, έβαλαν μια κοπέλα γυμνή και την χρησιμοποίησαν ως πιατέλα.
0: Ανεγκέφαλη.
1: Βάζοντας πάνω της φαγητό για να τσιμπάνε οι πελάτες. Θα το ακούσουμε κιόλας αυτό, γιατί υπάρχει και η μαρτυρία από το συγκεκριμένο. Θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της ΔΕΘ. Θα πούμε φυσικά και για το μετρό, για την επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη.
5: Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν και αυτές οι απόψεις. Δηλαδή, ποιο μετρό σου λέει.
0: Εγώ πήγα, τέλεια. Το είδα.
1: Πήγε στο μετρό. Α, πήγα θα μας τα πει συνέχεια.
0: Ναι.
1: Α, είχε κάνει ρεπορτάζ εδώ.
0: Ναι.
1: Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
6: Real FM.
7: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
5: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
4: Ο μισθός δεν φτάνει.
5: Απλησίαστα τα ενίκια.
4: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
5: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αχ, αυτό το Brown Eyed Girl. Ο Van Morrison, γεννημένος σαν σήμερα το 1945, ο σπουδαίος αυτός Βόρειο Ιρλανδός τραγουδοποιός, 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Λέγαμε πριν για τη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί εκεί το Σαββατοκύριακο. Νωρίτερα όμως θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Θα πάει 2 Σεπτεμβρίου, νομίζω είναι Τετάρτη, να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και δημιούργησε τεράστιο θέμα το ότι θα προηγηθεί ο Αλέξης Τσίπρας του Πρωθυπουργού. Κάποιοι μιλήσαν για πολιτικό unfair. Από την Ελλάδα απαντούν ότι δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, άρα. Η Ελλάς. Άρα, είδες καμιά φορά. Άρα, ο κύριος Τσίπρας ανέβει 2 Σεπτεμβρίου για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα και μετά θα ξανανέβει πια γιατί είναι καθιερωμένη η συνέντευξη. Θα κάνει και βόλτα στα περίπτερα της ΔΕΘ και για τη συνέντευξη τύπου. Εντάξει, υπάρχει μπιφ εκεί. Μπιφ. Κυρίως μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής.
0: Υπήρξε ενόχληση από την πλευρά της κυβέρνησης, ναι, γιατί ανεβαίνει νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό, ναι, αλλά και από το Πασόκ.
1: Και από το Πασόκ ακριβώς.
0: Γιατί σου λέει προλαβαίνει την 3η Σεπτέμβρη.
1: Ακριβώς θα έλεγα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι δέχεται τα πειρά της κυβέρνησης ο Αλέξης Τσίπρας γι' αυτό, δέχεται και τα πειρά του Πασόκ. Σου λέει το Πασόκ πάει να. Τι καπάει να κάνει μια μέρα πριν την 3η Σεπτέμβρη, που παραδοσιακά εντάξει τώρα ανοίξει το Πασόκ αυτή τη μέρα. Δεν μπορούμε να πούμε Πασοκάρα κτλ. Λοιπόν, πάντως θα ανέβει, θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα με βασικό σύνθημα σύγκληση της Ελλάδας με την Ευρώπη. Τι λένε στην Ελλάδα, σου λέει ότι αυτό πρέπει να γίνει, πρέπει να συγκλίνει. Εμείς τι, πρέπει να συγκλίνουμε το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως και άλλοι δείκτες που αφορούν την κοινωνία. Αυτό λένε στην Ελλάδα, αυτό είναι το βασικό σύνθημα. Θα δούμε τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάδας στο που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ. Θα έχει ενδιαφέρον. Ο οποίος όλο αυτόν τον καιρό η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το καλοκαίρι και τον Αύγουστο και το. Είχε κάθε μέρα πάρα πολλές ανακοινώσεις για όλα τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Αυτό πρέπει να το πω. Το Πασόκ βεβαίως ενοχλημένο και αυτό θα ανέβει και ο κύριος Ανδρουλάκης μετά τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Περιμένουμε και τι θα πει ο κύριος Ανδρουλάκης εκεί. Είμαστε πια σε προεκλογική χρονιά, Ιωσήφ.
0: Καλά, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Άξι. Πλέον υπάρχει και ένα μπιφ εκεί ανάμεσα και στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα και το Πάσο.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί κάπου λοιπόν υπάρχει μια κόντρα, η οποία φυσικό είναι ότι θα γίνει πιο έντονη όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Από εκεί και πέρα ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε και πολλές συνεντεύξεις και κατά τη διάρκεια, ναι, ναι, αυτή την καλοκαιρινή. Μεταξύ άλλων, απέφυγε να τσακωθεί με το Πασόκ. Είπε ότι εμείς δεν θα μπούμε σε αυτό το καυγά με το Πασόκ. Ενώ έστειλε και ένα μήνυμα στα συμφέροντα.
2: Εντάξει, η δική μου η εμπειρία δεν είναι μια εμπειρία διακυβέρνηση σε συνθήκες κανονικότητας. Σε εμάς οι πιέσεις που ασκήθηκαν πάνω μας δεν ήταν από τα συμφέροντα, ήταν από την Τρόικα. Πολλές φορές με bypass. Δηλαδή ήξερα ότι η Τρόικα ήταν σε συνεννόηση πολλές φορές με μεγάλα συμφέροντα για να επιβάλλει πολιτικές. Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο.
3: Άρα είναι επιλογή του κάθε αυτό. Πολιτικού
2: πολλές
3: και του κάθε πρωθυπουργού.
2: Και με τοπικά.
0: Συγκρούστηκε. Με τα συμφέροντα, με τοπικά.
1: Αυτό είπε.
0: Με τοπικά κιόλας.
1: Ναι, με τοπική σύγκρουση.
0: Θυμάσαι που είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα, ναι, στην προηγούμενη σεζόν που τους είχα βάλει όλους.
4: Energy. 94,2.
5: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
6: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
7: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
8: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
9: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
10: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
10: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
9: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
11: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.

0: Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Real FM. Η ώρα είναι 9.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε.
9: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλιας, Νέα Φιλαδέλφια και από Περιστέρι μέχρι Γάλεο, στην Κηφισία, στον άξονα Μάρου Σεμπελόκηπη, στην Αθηνά Ναπολεώνα μέχρι Γάλεο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο Τσιγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Αρδιτού και στην Αττική Οδό, από Ζεφύριος Μεταμόρφωση και από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια. Ξέσχεται ότι από σήμερα είναι η εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ειδικής ετικέτας και κρέας. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν, ενώ το μέτρο θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες. Οι καταναλωτές θα μπορούν να βλέπουν τις μειωμένες τιμές στο ράφι με ειδική σήμανση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση με το νεκρό έμβριο που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Προσήχθησαν και ανακρίνονται ένας 43χρονος Έλληνας, μια 28χρονη Γερμανίδα, τρεις ανήλικοι και ένας 26χρονος Αφγανός. Έκτος κινδύνου συλλέβεται στο Τζάνιο 46χρονος, ο οποίος κατήγγειλε απόπειρα αρπαγής του από 4 άτομα τα ξημερώματα στην Αργυρούπολη. Μιλώντας αστυνομικούς, ισχυρίστηκε ότι επιχείρησαν να τον επιβιβάσουν σε όχημα και όταν προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν στον νόμο. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας ασπίδα του Αχιλλέα. Νέα ένταση σε στενά Τορμούς, όπου οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν. Οι φρουρίτσες επανάστασης απάντησαν με βαλιστική επίθεση σε δύο αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρελί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου που ανετράπη ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο με 267 επιβαίνοντες. Από το ναυάγιο, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 17 αγνοούνται.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Ισοπαλία 1-1 της ΑΕΚ εκτός έδρας με την Κηφισιά για την δεύτερη αγωνιστική της Super League. Σύντριπολη Ολυμπιακός κέρδισε με 1-0 τον Αστέρα. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Αρισόφι 2-1. Στις 7.30 το απόγευμα, ο Λεβεντιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πώς το λέει το τραγούδι? Είναι γραφτό μας μοίρα κοινή.
1: Ναι.
0: Εγώ και εσύ μαζί.
1: Ναι. Στην τύχη μου.
0: Καλά στα λέει ο Μπέζος εσένα τόσα χρόνια.
1: Τι μου λέει ο Μπέζος, τι μου λέει, τι μου λέει.
0: Ο Μπέζος ρε παιδί μου αυτή την ατάκα.
1: Λογικά
0: δηλαδή πρέπει να σε είχε δει για να τη γράψει.
1: Σίγουρα.
0: Για να του βγήκε δηλαδή αυθόρμητα. Ναι ρε φίλε, δεν γίνεται διαφορετικά. Αφού η κοπέλα το έχει, δηλαδή με το που στραβομουτσουνιάσει λίγο εκεί πέρα, με το που ακούσει κάτι που δεν της αρέσει, κατευθείαν παίρνει αυτό το ύφος. Και που είναι ο Μπέζος, πετάει για τον Μπέζος λοιπόν. Παιδιά, έχασα τον Μπέζο. Τι έγινε ρε παιδιά, πού πήγε? Ξέρεις τι έγινε, επειδή έφτιαξα καινούριο φάκελο.
1: Α,
0: γιατί
1: μάλιστα.
0: Πλέον δεν χωράνε όλα.
1: Πού να χωρέσουν όλα αυτά που φτιάχνεις και που κρατάς.
0: Μία διαλογή εκεί πέρα και γι' αυτό τον έχω χάσει, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να τον βρω εγώ.
2: Βγήκανε μωρή λίγο, μην είσαι κακοψοχονάκης.
0: Έτσι!
1: Έτσι! Πάντως, ως medium μου τα έχω πάει μια χαρά.
0: Oh,
1: έχω
0: καλά,
1: πέσει μέσα σε όλα.
0: Παιδιά, εκεί βουλωμένο
1: έτσι,
0: γράμμα διαβάζει. Δηλαδή,
1: πεις,
0: πραγματικά.
1: Τελείωσε.
0: Γιατί η Κάτζου ήταν και medium για τις ανάγκες των trailers που φτιάξαμε το καλοκαίρι για να παίξουν. Για να ενημερώσουμε για την επιστροφή μας. Έκανε το medium, παιδιά, η Κάτζου με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, πραγματικά, τέτοιο medium εγώ δεν έχω ξανακούσει. Πάρουμε μια γεύση λίγο.
1: Να πάρουμε μια γεύση, ναι.
0: Ναι, άντε εκεί με το ξαρχάκο.
3: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
4: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
5: Περάστε. Παρακαλώ αν έχετε καλωσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάκ λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
6: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο. Βλέπω εκλογές στο φθινόπωρο, αλλά βλέπω και εκλογές στην άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
3: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
0: Τα βλέπεις όλα με τα κάθαρα πουλάκι μου. Δηλαδή πραγματικά, εν τω μεταξύ παιδιά, είδαμε και πάθαμε για να γράψουμε αυτά τα τρία.
1: Δεν μπορεί να φανταστείτε τι τράβηξα αλήθεια για μια ακόμη χρονιά με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Προσπαθούσαμε λοιπόν να γράψουμε, πού να γράψουμε.
6: Τώρα βυθίζω.
7: Αλλά τώρα άντε να βγει.
1: Θα βγει, σας το λέω. Έτσι δεν μου έχει γράψει, δεν μπορώ.
0: Δεν μπορώ.
1: Έλα μάλιστα.
0: Εκεί πέρα, άντε πάμε άλλη μία ρε Αμαλία της λέγαμε.
1: Ανάθεμά τον, δεν μπορώ.
7: Είναι η ίδια λύση να μου το παίρνει και σοβαρά.
1: Μα δεν σου κάνει. Μα δεν μπορώ, δηλαδή. Τι τραβάω η γυναίκα σε αυτή την ηλικία.
0: Τουλάχιστον παραδέχτηκε την ηλικία της.
1: Αυτός εμά. Αυτός εσείς. Αυτός ικανοποιείς. Δεν γίνεται, παιδιά. Δηλαδή να έχεις τον Καλαμαράκι να έχει πάρει το σοβαρό του ύφος. Εγώ να κάνω το medium. Πώς να βγει το τρέιλερ, δηλαδή πραγματικά. Δηλαδή...
0: Με τα κόβων και βασάνων βγήκε. Να είναι καλά η Μαρία Ψάλτη που είχε υπομονή εκεί πέρα το κορίτσι 2 ώρες.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Και την άντεξε την Κάτζου. Καλημέρα λοιπόν. Καλώς σας βρήκαμε σε αυτό το ξεκίνημα της νέας ραδιοφωνικής περίοδου εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, τον Real FM 97,8. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
8: Καλώστε το Λεβέντι.
0: Αυτά τα λέει για μένα. Τι για μένα τα λέει.
1: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Λεβέντις, Λεβέντις.
8: Καλώστε το αγοράκι μας.
0: Εγώ είμαι το αγοράκι και ο Λεβέντις. Εγώ είμαι όλα.
1: Είσαι αγοράκι. Αγοράκι εσύ.
0: Εννοείται. Νικόλαο Σαβρανίδης απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου. Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Πάρη. Back to the future τρελαίο παρεάκι. Όσο για τον Σπουδαρχίδη, ποιος κυνηγάει πάλι αξιώματα και θέσεις.
1: Και καλημέρα. Λέει ο Πάρης. Ναι, στον Παντελή που μας ακούει στην Πύλο. Ο Παντελής, Παντελή μου, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Χάρη που μας ακούει στην Λέρο. Να σε καλά.
1: Πανέμορφη η Λέρος, πανέμορφη.
0: Μακάρι να έχουμε φέτος περισσότερες ευχάριστες ειδήσεις. Καλημέρα
1: μακάρι.
0: Και στον Θεόδωρο η απάντηση για το quiz λέει είναι αρχολύπαρος. Είδες που έχουν έρθει πάρα πολλές απαντήσεις.
1: Πάρα πολλές απαντήσεις το και το έχουν
0: quiz.
1: Βρει.
0: Ναι, να το αποκαλύψουμε.
1: Να το αποκαλύψουμε, αυτό το έχουν βρει.
0: Λοιπόν. Το συνώνυμο της λέξης σπουδαρχίδης. Γιατί πρέπει σε αυτή την εκπομπή να μαθαίνουμε και κάποια πράγματα, όπως λέγαμε, και κυρίως στην αρχαία ελληνική γλώσσα, η οποία είναι πιο πλούσια από όλες τις άλλες του κόσμου. Η ερώτηση έπεσε στο Chase που παρουσιάζει η Μαρία Μπεκατόρου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ποια ήταν η ερώτηση και ποια ήταν και η ακριβής απάντηση σχετικά με τον σπουδαρχίδη.
9: Ποιο από τα.
10: Φοβάσαι να το πεις, φοβάσαι να το πεις.
9: Να το πω.
10: Ναι.
9: Θα το πω. Ποιο από τα παρακάτω είναι συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Α. Ρημάνιος.
11: Β. Αρνησή Πατρίς. Γ. Αρχολύπαρος. Προβληματίστηκες. Προβληματίστηκες.
12: Σίγουρα.
11: Να δούμε τη σωστή απάντηση. Αρχολύπαρος.
0: Ο Αρχολύπαρος λοιπόν είναι το συνώνυμο του σπουδαρχίδη.
1: Ναι, εγώ δεν το ήξερα. Εντάξει, ναι, αυτός που κυνηγάει αξιώματα.
0: Γιατί δεν παρακολουθείς πάρα πολύ στενά ή δεν έχεις καλό μνημονικό από την ελληνική πολιτική ζωή. Θα σου πω εγώ. Γι' αυτό έχει χρησιμοποιηθεί και στον πολιτικό λόγο.
1: Α, ναι.
0: Βεβαίως.
1: Για να ακούσω.
0: Πίσω πολλά χρόνια, Γιώργος Καρατζαφέρης.
13: Αν τα παιδιά της Βοστόνης, ο κύριος Παπαδρέου, πάψει να φαντάζει ως Αρχολύπαρος και ο κύριος Σαμαράς ως Σπουδαρχίδης, ο τόπος δεν θα δει προκοπή.
0: Τα είχε πει ο Γιώργος Καρατζαφέρης.
1: Καλά, δεν παίζεις αλήθεια.
0: Τα είχε πει ο Γιώργος Καρατζαφέρης πολλά χρόνια πριν.
1: Πολλά χρόνια. Έτσι.
0: Και για τον άλλον να ακούσουμε.
1: Τον άλλον, ποιον άλλον.
0: Τον Σπουδαρχίδη. Να ακούσουμε ποια είναι και η εξήγηση λοιπόν για τη συγκεκριμένη λέξη.
11: Και πάμε να δούμε τι έχει απαντήσει το σούπερ αγόρι.
14: Πολύ απλά και ο Σπουδαρχίδης και ο Αρχολύπαρος περιγράφουν κάποιον που παρακαλάει να αναβρεθεί σε θέση εξουσίας. Και η αρχή, στα αρχαία σημαίνει εξουσία.
11: Ο Αρχολύπαρος παρακαλάει να βρεθεί.
14: Ναι, ναι. Από το αρχή και το εκλυπαρό.
11: Και ο Σπουδαρχίδης από πού?
14: Από το σπουδί και το άρχο.
1: Αυτή είναι η
0: κομμολογία. Είναι αυτός λοιπόν που κυνηγάει αξιώματα.
1: Κάτι στο μυαλό.
0: Ξέρω πολλούς Σπουδαρχίδηδες.
1: Αυτό λέω. Μου έρχονται στο μυαλό.
0: Κοίταξε, υπό αυτή την έννοια. Και εγώ θα ήθελα να είμαι.
1: Τι να είσαι?
0: Αρχολύπαρος.
1: Αρχολύπαρος.
0: Πάθελα και εγώ αξιώματα. Έχει εγώ αξιώματα. Γιατί όχι δηλαδή, μόνο οι άλλοι. Αλλά από σπουδαρχίδιδες είμαστε φουλ.
1: Έχουμε γεμίσει αυτόν τον τόπο. Γεμάτε. Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε στον Σάβα που μας ακούει στο βροχερό Ρότερνταμ την καλημέρα. Καλή σεζόν, παιδιά. Να είσαι καλά, Σάβα μου. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλώς βρεθήκαμε, Αμαλία, για το Σεπτέμβριο. Για πες, λέει, βλέπεις ζέστες? Για κάνε μια πρόβλεψη, τι βλέπεις?
1: Πού να ξέρω, τι είμαι, μετεωρολόγος?
0: Medium.
1: Α, medium, γι' αυτό. Ναι, βλέπω. Βλέπω.
0: Καλά, άσε μας.
1: Βροχή, αλλά βλέπω και ήλιο, βλέπω. Χαμηλή θερμοκρασία, αλλά
0: καλά,
1: και υψηλή.
0: Άστο, γιατί θα δεις και χιόνια, άστο. Καλημέρα και στον Νίκο, καλημέρα, λέει, φυσικά και στον Γίγαντα, τον Βολάνιο.
1: Ναι,
0: καλημέρα,
1: ναι.
0: Και στο φίλο μας τον Δημήτρη, τον Αρβανίτη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και στο email του σταθμού, στο studio3lfm.gr και στο 211-200-8200, αλλά και στα social media, στα οποία έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
1: Ναι, και σας ευχαριστούμε.
0: Και στο Messenger, να είστε καλά. Πάμε τώρα παρακάτω, γιατί είπαμε σήμερα θα τεθεί σε εφαρμογή η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε σούπερ μάρκετ, στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Άντε να δούμε λοιπόν.
1: Πάνω από 1500 προϊόντα και αύξηση μπορεί να φτάνει και το 10% και το 15%. Να το δούμε, ξαναλέω, γιατί έχουν έρθει κάτι μηνύματα για αυξήσεις σε τιμές συγκεκριμένων προϊόντων το προηγούμενο διάστημα. Άρα χρειάζονται έλεγχοι, λέω εγώ.
0: Ταυτόχρονα περιμένουμε να δούμε και την παράταση της επιδότησης στις τιμές των καυσίμων. Από εκεί και πέρα σας είπε η Αμαλία και τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι περιμένουμε να ακούσουμε εκεί από τον Πρωθυπουργό?
1: Και την επόμενη Δευτέρα θα είμαστε εδώ με τον Ιωσήφ και για να κάνουμε μια ακτινογραφία των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Και σας εξήγησα γιατί πάρα πολλοί συνταξιούχοι με συντάξεις χειρίας δεν είδαν αυξήσεις, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη στο Λασίθι, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και στη Μαρία την Παπαγιάννη. Ναι, έχεις δίκιο Μαρία μας, έχεις απόλυτο δίκιο,
1: ναι,
0: έχουμε
1: ναι.
0: γεμίσει
1: Μαρία,
0: από αυτούς,
1: έστοχο.
0: Δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε όπως καταλαβαίνεις. Καλημέρα στο Σωτήρη και στη Λένα, στο Ηλιόλου, στο Πορτοράφτη. Να είσαι καλά και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη. Εμείς λέει δεν κυνηγάμε αξιώματα, αλλά μια βουτιά στη θάλασσα. Ευχόμαστε καλή σεζόν και προσκαλούμε για μπανάκι στο Αυλάκι με ουζάκι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Είπαμε φυσικά και για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα ανέβει στην Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου.
1: Έτσι.
0: Και ταυτόχρονα υπάρχει μια κόντρα και με την κυβέρνηση αλλά και με το ΠΑΣΟΚ. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Αναλυτικά έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Σου έλεγα όμως νωρίτερα,
1: ναι.
0: Αμαλία μου. Μία από τις ειδήσεις που μου προκάλεσε όχι απλά εντύπωση,
1: αλγινή
0: αλλά
1: εντύπωση,
0: οργή
1: ναι.
0: το καλοκαίρι, ήταν το γεγονός ότι διοργανώθηκε ένα event σε bar restaurant στη Μύκονο, εκεί λοιπόν όπου χρησιμοποιήθηκε μία κοπέλα ως πιατέλα.
6: Είναι απίστευτο, μου το είπε ο Ιωσήφ στη σύσκεψη, ναι. Και του λέω δεν υπάρχει αυτό να έχει. Δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι κάποιοι άνθρωποι το έκαναν αυτό, αλήθεια.
0: Κι όμως, το έκαναν λοιπόν, το είπε ο εκπρόσωπος της επιχείρησης που διοργάνωσε το συγκεκριμένο event σε ρεπορτάζ του flash.gr, εκεί μίλησε στην κάμερα και θα τον ακούσουμε τώρα να εξηγεί τι έγινε ακριβώς σε αυτό το event.
12: Σε ένα event, το οποίο ήταν επίσης θεατικό, κάναμε ένα dinner με κοκτέιλς κλπ. Αυτό λοιπόν είναι ένα concept από την Ιαπωνία, όπου βάζεις ένα άτομο πάνω σε ένα τραπέζι, γυμνό, και πάνω στο σώμα του χτίζεις τα πιάτα. Το κάναμε. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Δεν μπορώ να σου πω αν ήταν ευχάριστο. Σίγουρα ήταν πολύ πρωτοπόρο για εμάς.
15: Ήταν κοπέλα.
12: Ήταν κοπέλα, ναι.
15: Η οποία ουσιαστικά έκανε την πιατέλα.
12: Ακριβώς, το πιάτο.
15: Ήταν Ελληνίδα.
12: Ναι. Το πήρε πολύ καλά. Ήταν πολύ ψύχρεμη, μπορώ να σου πω. Γενικά το event κύλησε πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένα κομμάτι του θέματος του event αυτού.
15: Και ήταν εντελώς γυμνή.
12: Εντελώς.
15: Και τι φάγητα είχε πάνω της.
12: Κυρίως ομά, σούσι κλπ.
15: Και οι πελάτες τσίμπαγαν από το φαγητό, από το γυμνό της σώμα.
12: Ακριβώς.
15: Πρέπει να πληρώθηκε καλά.
12: Με το ζημίο το, θα σου πω.
15: Δηλαδή.
12: Νομίζω ήταν 5.000, αν δεν κάνω λάθος.
15: Για να κάνει το πιάτο όλη τη βραδιά.
12: Για 3 ώρες.
15: Χωρίς να μιλάει.
12: Εντελώς γυμνή, εντελώς ακίνητη. Δεν έπρεπε να κάνει τίποτα για 3 ώρες. Δεν έχει το δικαίωμα ούτε να ξυθεί.
0: Καλά. Και με αυτό διασκεδάσανε λοιπόν. Τους άρεσε αυτό το πράγμα.
6: Δηλαδή, πόσο κάφρος μπορεί να είναι κάποιος για να διασκεδάζει με αυτό το θέμα, πραγματικά. Και ο κύριος που μιλούσε, λες και ήταν κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό.
0: Τίποτα, ρε παιδί μου, οργανώσαν ένα event.
6: Και ακίνητη, δεν μπορούσε να ξυστεί.
0: Πήρε 5.000.
6: Εντάξει.
0: Αυτό είναι εξευτελισμός για την κοπέλα.
6: Φυσικά.
0: Το δέχτηκε βέβαια.
6: Έτσι, για τους άλλους που το βλέπανε και το κάνανε.
0: Για τους άλλους ήταν ξεφτύλα. Αυτό που έκαναν ήταν ξεφτύλα. Αλλά
6: είναι ντροπή, βέβαια.
0: Δηλαδή να έχουν βάλει τώρα μια κοπέλα γυμνή, να έχουν γεμίσει το σώμα της με σούσι για να περνάνε όλοι αυτοί οι κάφροι και να τσιμπολογάνε. Και με αυτό διασκεδάζουν.
6: Ναι, ναι. Και μας έχει έρθει λέει από την Ιαπωνία.
0: Έτσι είπε ο συγκεκριμένος κύριος. Βέβαια θα θυμηθούμε πάλι την ανάλογη περίπτωση που είχαμε δει πριν 2 καλοκαίρια νομίζω.
6: Άλες με το...
0: Στη Ρόδο.
6: Με τους σερβιτόρους.
0: Με τους σερβιτόρους οι οποίοι έμπαιναν μέσα στη θάλασσα για να σερβίρουν σε εκείνες τις παράνομες κατασκευές, τις μικρές εξέδρες. Αυτό τώρα έχει πάει πολλά βήματα παρακάτω.
6: Είναι κατάδια όπως το λέει ο Νίκος.
0: Είναι κατάδια
6: για αυτούς που το βλέπανε.
0: Είναι ξεφτύλα για αυτούς που το βλέπανε και για αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν, δηλαδή που μπαίνουν στη διαδικασία να πληρώσουν για να πηγαίνουν και να παίρνουν σούσι με τα βρωμόχερά τους από μια γυμνή κοπέλα και να τα φάνε. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή, τι διαστροφή πρέπει να έχει το μυαλό για να βρίσκει διασκέδαση.
6: Με ανισορροπία σε αυτό το πράγμα. Σε μέγιστο βαθμό. Δεν μπορώ ειλικρινά να σκεφτώ πώς μπορεί κάποιος να χαίρεται και να διασκεδάζει με αυτόν τον τρόπο. Ειλικρινά. Αλλά τι θα ζήσουμε ακόμα, Ιωσήφ μου.
0: Ναι, συνέβη λοιπόν και αυτό. Είναι μία από τις στιγμές που μας προκάλεσαν έτσι πολύ κακή εντύπωση από το φετινό καλοκαίρι. Και λέει η Γεωργία, έχουμε πιάσει πάτο ή υπάρχει και πιο κάτω. Δυστυχώς, Γεωργία, φαίνεται ότι ενδεχομένως να υπάρχει και πιο κάτω. Ο Γιάννης από την άλλη λέει είναι αδιανόητο, είναι έσχος. Αλλά και το κορίτσι λέει αυτό, υπάρχει και αξιοπρέπεια. Η κόρη μου λέει φτιάχνει καφέδες από τις 6 το πρωί και μετά πάει στη σχολή της. Έχεις δίκιο, Γιάννη. Έχεις δίκιο. Αλλά δεν θα ρίξω το φταίξιμο στην κοπέλα. Μπορεί να είναι μια νέα κοπέλα, να μην είναι ακόμα όρημη. Πήρε ένα μεγάλο ποσό, το έκανε. Αυτοί που το σκέφτηκαν, αλλά κυρίως αυτοί που συμμετείχαν, τι μυαλό μπορεί να κουβαλάνε.
6: Ακριβώς, γιατί όπως το είπε, δεν θα ρίξω το ανάθεμα πάνω στην κοπέλα. Ούτε εγώ θα το έκανα. Αυτό δεν συμφωνώ. Οι κύριοι και οι κυρίες που βρίσκονταν εκεί.
0: Έλατε.
6: Δηλαδή, πόσο τους άρεσε όλο αυτό που βλέπανε, όπως το είπε ο Ιωσήφ, άπλωναν τα βρωμόχερά τους για να τρώνε πάνω από το σώμα της κοπέλας ό,τι υπήρχε σούσι.
0: Γυμνή, έτσι. Γυμνή τελείως και την είχαν γεμίσει την κοπέλα με σούσι και περνάγανε όλοι αυτοί οι έξυπνοι και τσιμπολογάγανε. Αχ, τι να πεις που έχει πάει η ώρα 9:20 και έχει κάνει εισβολή στο στούντιο Παναγιώτης Βολάνιος με νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
16: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Με τροχαίο θα ξεκινήσουμε.
6: Είχαμε τροχαίο.
16: Ναι, δυστυχώς απροσπέλαστη άνοδος συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Λόγω σύγκρουσης δικύκλου με γιο ταχύ στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Λαγουμτζή. Έχουμε και ενημέρωση ότι ο δικυκλιστής είναι ελαφρά τραυματισμένος. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ομόνια, Πυκνή Ροή, στις Πατησίων, Μάρνη και Σταβίου. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην άνοδο της Κηφισίας, ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Μεσογείων, στο Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίου Αναργύρος μέχρι Γάλεο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα και από Παπάγου μέχρι Μεσογείων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάλιρο. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη Πολάνη. Καλημέρα στον Γιώργο που μας ακούει σήμερα στα σύνορα Γερμανίας-Ελβετίας. Καλό δρόμο να έχεις και με το καλό επιστροφή στην πατρίδα. Καλημέρα και στον Βασίλη. Προσφέρομαι, λέει, με 4.000 και λόγω διαστάσεων θα χωρέσει πολύ σούσι. Κατάντια. Έχεις δίκιο και εσύ, Βασίλη. Καλημέρα και στον Ιωάννη, ο οποίος μας ακούει στον ορεινό Μήλο Πόταμο. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Καλημέρα και στον Πέτρο. Ναι, ρε παιδιά, λέει, αλλά η κοπέλα που δέχτηκε ανέχτηκε, λέει, να το κάνει αυτό για 5.000 ευρώ. Δεν είναι υποτίμηση της προσωπικότητάς της? Είναι. Έχεις δίκιο. Και ο Γιώργος λέει το ίδιο. Ναι, λέει, αλλά τα πήρε τα 5.000 ευρώ, ναι, παιδιά. Εντάξει. Δεν την ανάγκασε κανείς. Από την άλλη, βέβαια, τουλάχιστον μεσαίωνας είναι αυτό το θέμα. Τώρα, μιας και μας έλεγε ο Παναγιώτης για την κίνηση στους δρόμους, πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί είχαμε την επέκταση του μέτρο και προς την Καλαμαριά.
1: Ακριβώς, ένα έργο
0: που περίμεναν πολύ καιρό οι Θεσσαλονίκοι.
1: Η σταθμή είναι πανέμορφη, γιατί μπήκα και έκανα την διαδρομή. Πραγματικά είναι ένα έργο που θα μειώσει κι άλλο την κυκλοφορία.
0: Πού πήγα, ρε φίλε, Ελλάδα?
1: Δετάρτη πήγα.
0: Φόρε πουλάκι.
1: Πήγα και ήρθα. Δηλαδή,
0: πήγε δεν... δηλαδή το πρωί και γύρισε.
1: Ναι. Μας έκαναν τη... Ο κύριος Δήμας, ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, μας έκανε στους δημοσιογράφους έτσι για να δούμε τους σταθμούς. Μιλήσαμε και με ανθρώπους εκεί από τη Θεσσαλονίκη που βεβαίως περιμέναν και την επέκταση του μετρό, και αυτό είναι σημαντικό. Έτσι, γιατί οι άνθρωποι, ξέρεις ότι πόσους θα εξυπηρετήσει τώρα αυτό το μετρό και πόσο είναι ανάσα για το κυκλοφοριακό στη συμπρωτεύουσα. Και είναι στολίδι πραγματικά, ένας και ένας ο σταθμός, έτσι. Είναι ένα έργο που είχε εξαγγελθεί πάρα πολλά χρόνια, το γνωρίζουμε. Έτσι, είχε γίνει και ανέκδοτο, όπως θυμάσαι. Το θυμάσαι ότι είχε γίνει ανέκδοτο το μετρό.
0: Δεκαετίες
1: ολόκληρες. Όχι, τώρα είναι πραγματικά ένα έργο που το χαίρονται οι Θεσσαλονικείς, και ευτυχώς που έγινε, δηλαδή, από τον όμιλο Actor.
0: Κοίταξε να δεις, οι άνθρωποι το περιμέναν περισσότερα από 40 χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Άκουσα έναν κύριο στα ρεπορτάζ που μεταδόθηκαν στα κανάλια να λέει ότι εγώ ήρθα στην περιοχή πριν 40 χρόνια και να αγοράσω σπίτι και μου έλεγαν από τότε ότι πάρε εδώ, γιατί εδώ θα περάσει ο υπόγειος. Του έλεγαν του ανθρώπου πριν από 40 χρόνια.
1: Φαντάσου,
0: οπότε τώρα ο άνθρωπος είναι λογικό να είναι ικανοποιημένος.
17: Πόση ώρα κάνατε από το
18: αντίστοιχο? Περίπου μια μισή ώρα. Τώρα έκανα 20-25 λεπτά. Max.
17: Άρα προφανώς.
18: Είναι game changer τελείως.
19: Θα το χρησιμοποιώ καθημερινά, γιατί με βολεύει πάρα πολύ λίγο της κατοικίας μου και της δουλειάς μου. Είναι ένα μέσο που δεν έχω αντιληφθεί εμείς στη Θεσσαλονίκη πόσο θα αλλάξει τη ζωή μας.
17: Είναι μια ευκολία, δεν θα χρειάζεται να πάρουμε το λεωφορείο. Είπαμε ότι κάθε τι καινούριο είναι και καλό για τον πολίτη, αρκεί να τον εξυπηρετεί.
18: Σίγουρα θα το χρησιμοποιήσω, έχει στάσει μπροστά στη δουλειά μου.
20: Νέος ήμουν και γέρας, αγόρι μου. Όταν ήρθα εδώ να αγοράσω σπίτι, μου είπαν από εδώ θα περάσει πόντου. Πριν 40.
21: Energy. 94,2.
22: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
23: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο, στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
24: Γεια σου, Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
25: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
24: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
25: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
24: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
25: Ελεγκτέων. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
24: Ελεγκτέων. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
25: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
25: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
7: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
25: Φορά ενός στρώματος. Σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
25: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
26: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
25: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
27: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως και 30% αναπροϊόν, ενώ το μέτρο θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για την υπόθεση με το νεκρό έμβριο που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Προσήχθησαν και ανακρίνονται 6 άτομα. Περισσότερα στο real.gr. Εκτός κινδύνου συλλέβεται στο Τζάνι ο 46χρονος, ο οποίος κατήγγειλε απόπειρα αρπαγής του από 4 άτομα τα ξημερώματα στην Αργυρούπολη. Μιλώντας σε αστυνομικούς, ισχυρίστηκε ότι επιχείρησαν να τον επιβιβάσουν σε όχημα και όταν προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν στο νόμο. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας Ασπίδα του Αχιλλέα.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
27: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Σεπολιές Νέα Φιλαδέλφια και από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Γάλεο. Στην Κυφισία στον άξονα Μαρούς η ψυχικό στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση ως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία.

0: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι η ταύτιση της Κάτους με την κυρία Βούλτευση.
2: Άρχισες τα κλαμπατσίμπανα?
1: Ναι.
2: Γιατί αγόρι μου το κάνεις?
1: Ακούσε
2: αυτό
1: λίγο, άστο να παίξει λίγο ρε.
2: Παναγία μου,
1: άστο λίγο.

0: Έλα Κάτσου, Exilite, Ender Knight, Ender Sandman, σαν σήμερα.
1: Το λέγει ο Νίκος, θα τρομάξει την Αμαλία με αυτά. Με τρόμαξε, Νίκο μου, με τρόμαξε.
0: Μα γι' αυτό.
1: Τραγουδάει κιόλας.
0: Η Αμαλία και η κυρία Σοφία.
2: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
0: Ender Sandman, Metallica. Σαν σήμερα μπήκε για πρώτη φορά στα τσάρτ το 1991 στις Ηνωμένες Πολιτείες και βρήκα και εγώ την ευκαιρία να ανάψουν έτσι λίγο τα αίματα 34 λεπτά μετά από τις 9 και για να τη σπάσω και λίγο στην Κάτζου που στην άδεια της, μάλλον στην άδειά μου, κάνει μια μέρα εκπομπή εδώ με τον Παπαδάκη και έλεγε: Αχ, δεν τα μπορώ αυτά τα κλαπατσίμπανα που μου βάζει ο Ιωσή.
1: Ναι, το είπα, γιατί.
0: Κατάλαβες, επειδή όλα εγώ τα ακούω και δεν χάνω τίποτα.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Πάρε μετάλλικα στο κεφάλι. Πάμε λοιπόν για τη συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα στην Αγγελική στα Μέγαρα. Αγγέλικα, ναι, αναφερθήκαμε σε αυτό το θέμα νωρίτερα με την κοπέλα πιατέλα ή τραπέζι, όπως γράφεις και εσύ. Ναι, και ναι. Μου ήρθε λέει στο μυαλό η ταινία Καλλιγούλας με τον Πίτερ Ο'Τούλ. Τέτοιες εικόνες λέει στην ταινία η οποία είναι τρομερά σκληρή. Είναι από τις πιο ήπιες. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο τώρα που το αναφέρεις. Θυμάμαι και εγώ τις συγκεκριμένες σκηνές. Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα πριν από τους τίτλους των ειδήσεων για την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ σχετικά με τα κόκκινα δάνεια και τη δυνατότητα ή όχι που έχουν οι δανειολήπτες ώστε να εξαγοράσουν τα δάνειά τους πριν αυτά καταλήξουν στα funds.
1: Ακριβώς, γιατί το ΠΑΣΟΚ τι λέει, ότι πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους δανειολήπτες να μπορούν να επαναγοράσουν το δάνειό τους από την τράπεζα πριν αυτό το δώσουν σε fund. Έτσι. Κάτι που λέει η κυβέρνηση δεν το κάνει επίτηδες, αυτό λένε στο ΠΑΣΟΚ, λόγω το ότι τα έχει συμφωνήσει με τα fans. Και δεν με αυτόν τον τρόπο δεν προστατεύονται οι δανειολήπτες και η πρώτη κατοικία. Αυτό λένε στο ΠΑΣΟΚ.
0: Κάτσε να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, το πάρτι κερδοσκοπίας των fans εις βάρος των δανειοληπτών τελειώνει. Και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής της παράταξής μας με τον ελληνικό λαό. Πριν η τράπεζα μεταβάσει την απέτηση, ο δανειολήπτης αποκτά τη δυνατότητα να την αποκτήσει ο ίδιος την απέτηση. Ο ίδιος να μπορεί και να επιχειρήσει την αναχρηματοδότησή της, ώστε να έχει μια πραγματική ευκαιρία οριστικής διευθέτησης πριν το δάνειό του περάσει στη δευτερογενή αγορά.
0: Αυτή είναι η πρόταση λοιπόν που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ διαστόματος του Νίκου Ανδρουλάκη. Ήρθε η απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα ακούσουμε.
3: Ωρα.
0: Αυτή είναι η πρόταση λοιπόν που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ διαστόματος του Νίκου.

0: Λέει η κυβέρνηση. Πού πατάει λοιπόν το Πασόκ? Πατάει σε μία ερώτηση που είχε κάνει ο κύριος Τζαβάρας ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας το 2018 στη Βουλή προς τον κύριο Παπαδημητρίου, υπουργό τότε Οικονομίας και Ανάπτυξης στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε λοιπόν τότε ένας διάλογος που θα ακούσουμε στην συνέχεια αμέσως τώρα στη Βουλή.
1: Έχετε σκοπό να νομοθετήσετε τη ρύθμιση που το 2015 είχε υιοθετήσει η Κυπριακή Δημοκρατία και προτού πωληθούν τα συγκεκριμένα δάνεια εκαλείτο ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης για να δηλώσει εάν με τους ίδιους όρους επιθυμεί να εξαγοράσει το δάνειό του.
2: Τέτοια νομική υποχρέωση δεν υφίσταται, καθώς μια τέτοια ρύθμιση θα ενθάρρυνε τη δημιουργία στρατηγικών κακοπληρωτών, και επιμένουμε σε αυτό, χωρίς να δώσει την παραμικρή βοήθεια σε αυτούς που πραγματικά τη χρειάζονται.
0: Αυτή ήταν η απάντηση του Υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τότε, ακριβώς, του κυρίου Παπαδημητρίου. Αυτό που λέει η κυβέρνηση τώρα, οι πηγές του Υπουργού Οικονομικών, είναι ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι από το 2019, δηλαδή ένα χρόνο μετά από αυτή την ερώτηση, που ήρθε να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να πει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί.
3: Ακριβώς, γιατί δημιουργεί έδαφος για φερεγγιότητα. Αυτό λένε από την κυβέρνηση. Πάντως, καλά κρατεί η κόντρα για το συγκεκριμένο θέμα και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να ασχολείται με θέματα που αφορούν τους πολίτες και την καθημερινότητα και των πολιτών.
0: Κάνει.
3: Βέβαια, την ακρίβεια για το ιδιωτικό χρέος και όχι μόνο.
0: Και πολύ καλά και κάνει, θα σου πω εγώ, γιατί αυτό είναι η ουσία.
3: Αυτό είναι η ουσία, βέβαια. Αυτή είναι η ουσία.
0: Βέβαια, για το θέμα, επειδή έκανα μια πρόχειρη αναζήτηση, το θυμόμουν βέβαια.
3: Ναι.
0: Είχε ερωτηθεί ο Ευκλήδης Τσακαλώτος ως υπουργός
3: Οικονομίας
0: και Οικονομικών το 2017. Ακριβώς, από τον Νίκο Χατζηνικολάου.
3: Ναι.
0: Γιατί το θέμα αυτό όντως υπήρξε στην Κύπρο το 2015.
3: Όχι ακριβώς έτσι όμως.
0: Όχι ακριβώς έτσι.
3: Με έναν τρόπο.
0: Με έναν τρόπο.
3: Σωστά.
0: Μπορούσε ο δανειολήπτης να εξαγοράσει το δάνειό του. Και τότε λοιπόν είχε ερωτηθεί ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ήταν 27 Σεπτεμβρίου του 2017.
4: Την Κυριακή η Real News είχε την παρέμβαση σημαντικών παραγόντων της αγοράς, οι οποίοι ζητούσαν από την κυβέρνηση να νομοθετηθεί το δικαίωμα του δανειολήπτη να αγοράζει το κόκκινο δάνειό του από την τράπεζα στην ίδια τιμή ή κοντά στην τιμή που αυτό πρόκειται να πωληθεί στα funds, στα κοράκια όπως τα λένε οι πολίτες. Αυτό έγινε με έναν τρόπο στην Κύπρο. Θέλω να σας ρωτήσω αν εν όψει της τρίτης αξιολόγησης θα θέσετε το θέμα αυτό στην Τρόικα.
5: Δεν θα το θέσω γιατί δεν είναι λογικό. Γιατί έχει
4: στην Κύπρο έγινε.
5: Γιατί, να σας εξηγήσω πρώτα γιατί δεν είναι λογικό να γίνει. Έχει ο κύριος Χατζηνικολάου ένα στεγαστικό.
4: Ναι.
5: Δεν μπορεί να περιμένει τι θα είναι η τιμή του φαντ, γιατί αλλιώς δεν θα διαπραγματευτείτε ποτέ.
0: Δεν γινόταν λοιπόν ούτε το 2017, ούτε το 2018, προφανώς δεν γίνεται και το 2026, σύμφωνα με τα λεγόμενα πάντα όσων βρίσκονται στην κυβέρνηση.
3: Ακριβώς.
0: Είτε τότε,
3: είτε τώρα.
0: Είτε τώρα. Το ΠΑΣΟΚ βέβαια θα επιμείνει στο θέμα, οπότε θα έχουμε και άλλα επεισόδια.
3: Σίγουρα.
0: Σε αυτή την αντιπαράθεση. Πες μου τώρα και για την ασπίδα του Αχιλλέα.
3: Εντάξει, η ασπίδα του Αχιλλέα λοιπόν είναι ένα κάτι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Το πρόγραμμα είναι αξίας άνω των 3 δις. Θα ολοκληρωθεί σε 35 μήνες και σήμερα πέφτουν υπογραφές στο Τελ Αβίβ. Τι υπογράφουν? Διακρατικές συμβάσεις Ελλάδα και Ισραήλ για την υλοποίηση του αντιαεροπορικού, αντιντρών και αντιβαλιστικού συστήματος. Αυτή είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Το πρόγραμμα αφορά τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας. Και οι Ισραηλινές εταιρείες συγκεκριμένες θα αναλάβουν την υλοποίηση των έργων, σε συνεργασία όμως, και αυτό είναι σημαντικό, με ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες. Το τόνισε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αυτός χθες, λέγοντας ότι πλέον και η αμυντική βιομηχανία θα συμμετέχει στην ασπίδα του Αχιλλέα. Περιμένουμε σήμερα να πέσουν υπογραφές και βεβαίως κάτι που έχει η ασπίδα του Αχιλλέα έχει ενοχλήσει πάρα πολύ την Τουρκία. Έτσι, είναι αντιαεροπορικά και αντιβαλιστικά συστήματα.
0: Η Τουρκία, η οποία περνάει δύσκολες στιγμές. Κυριολεκτικά τώρα, δεν ειρωνεύομαι. Αναφέρομαι στην τραγωδία που σημειώθηκε χθες.
3: Στα κατεχόμενα
0: εκεί, στα ύδατα μεταξύ της Κυρίνιας και της Μερσίνας, με τη βύθιση ενός καταμαράν. Υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί και 18 αγνοούμενοι. Κάτι δεν έχει πάει καθόλου καλά εκεί, σύμφωνα και με τις καταγγελίες των επιβατών.
3: Τι έπαιζε νερά.
0: Έμπαζε νερά από την αρχή, ειδοποιήθηκε το πλήρωμα. Λένε δεν είναι τίποτα, είναι κάτι συνηθισμένο, μην ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά. Και μετά οι άνθρωποι προσπαθούσαν να

0: σωθούν, δεν έβρισκαν λύση ο Σίβια και όλα τα υπόλοιπα. Από την άλλη, βέβαια, έχουμε τα γνωστά θέματα με τις γκρίζες ζώνες που βάζουν συνέχεια στο τραπέζι, τις προκλήσεις της Τουρκίας.
1: Η οποία φαίνεται δεν σταματάει. Δηλαδή, έχει η επιθετική της ρητορική πια είναι καθημερινή. Για όλα. Για την αποστρατικοποίηση των νησιών, για τις γκρίζες ζώνες και για το χώρο ταξικό. Για όλα. Γιατί
0: δεν τον βλέπω καλά τον Ερντογάν.
1: Δεν είναι καλά.
0: Δεν τον βλέπω καλά γιατί είχε κάτι που δεν το είχε προβλέψει και θα το βρει μπροστά του.
1: Τι είναι αυτό?
0: Είναι ο Γιώργος Αυτιάς. Τώρα λοιπόν.
1: Τα βάλε μαζί του ο Γιώργος Αυτιάς.
0: Καλά, δεν τον βλέπω καθόλου καλά, παιδιά, τον Ερντογάν. Δηλαδή θα, το επόμενο διάστημα θα δυσκολευτεί πάρα μα πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, για να πάμε στον Ερντογάν. Έχει φάει τα μούτρα του Ερντογάν πάνω από 10 φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα.
3: Αχ, αχ.
2: Σήμερα θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία μετά και την τελευταία εξέλιξη. Η Τουρκία παίζει με τη φωτιά. Η Τουρκία παίζει με τη φωτιά. Ανεβαίνω πάνω.
4: Πού?
2: Σήμερα
4: Βρυξελές.
2: Ανεβαίνω Βρυξελές γιατί είμαι πλέον εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού έως και το 29.
4: Μπράβο.
2: Σημαίνει τι? Θα τολμήσει τώρα ο Ερντογάν? Είμαι πλέον εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού έως και το 29.
4: Μπράβο.
2: Σημαίνει τι? Θα τολμήσει τώρα ο Ερντογάν?
5: Θα σκοτωθούμε. Εσύ ζητάς.
4: Γιώργο.
2: Βγάλε με μια μέρα να γίνει το σώσε εδώ, έλα.
3: Μπατά, σουρυκλέμε.
0: Την πάτησε ο Ερντογάν λοιπόν, γιατί δεν ήξερε ότι μέχρι το 2029 εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού
1: είναι ο Γιώργος Αυτιάς. Θα του δείξει.
0: Ούτε σεντ δεν θα πάρει.
1: Τίποτα, φράγκο.
0: Τίποτα δεν θα πάρει. Οπότε είναι σε πολύ δύσκολη θέση και γι' αυτό δεν θα τολμήσει να κουνηθεί.
1: Δεν θα κουνηθεί.
0: Άγιο είχαμε. Άγιο είχαμε.
1: Λάθος τον κάνει στο σταυρό σου.
0: Πώς τον κάνει? Έτσι τον κάνει.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι. Α, τώρα το κάνει σωστά.
0: Τώρα, ναι.
1: Έλα, Άγιο είχαμε, λοιπόν. Το σταυρό του δεν ξέρει να κάνει αυτό το παιδί. Έλα.
0: Και είναι ο Γιώργος Αυτιάς, εισηγητής εκεί του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.
1: Γιατί καλύπτει τα χέρια σου.
0: Είναι σε πολύ δύσκολη θέση, τριμωγμένο στη γωνία και αποκαμωμένο. Ερντογάν. Τρέμε, Ερντογάν. Καλά να πάθεις.
1: Αλήθεια. She's so shy that I don't... Μου θυμίζεις κάτι μικρά παιδάκια που τσακώνονται και κάνει ο γέλος. Καλά να πάρεις, καλά να έτσι κάνεις τώρα.
0: Λέγε, μου βγαίνει ρε παιδί μου από μέσα μου. Τι να κάνω, το κάνεις σκέμα. Που την πάτησε ρε. Κόψε μας, Νίκο.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Τίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Τζερόνιμο Τίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Επιστροφή για το τελευταίο δεκάλεπτο. Να πούμε μια καλημέρα στη Σούλα στη Θεσσαλονίκη. Θα έρθω κι εγώ στη Θεσσαλονίκη. Όλο η Κάτζου μου λέει: έρχεται, εσύ δεν έρχεσαι ποτέ. Ναι. Θα ανέβω κι εγώ, Σούλα μου, θα έρθω.
1: Έχει δίκιο η Σούλα.
0: Καλημέρα στη Δήμητρα στην Κοζάνη, στη Μαρία στην Καλαμάτα, στη Σταυρούλα, στο Γιάννη στο ταξί, στη Δέσποινα, στην Εύη τη Ρεαλίτισσα. Καλημέρα στην Αρετή, στον φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη, στη Θεοδόρα στην Κέρκυρα, την Ιωάννα, την Κατερίνα στην Πάτμο, τη Βάσο στα Γιάννενα, τον Γιώργο. Παιδιά, είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Καλή σεζόν να έχουμε. Ένα από τα θέματα που συζητούσαμε με την Αμαλία που μας έκαναν εντύπωση το καλοκαίρι ήταν πάλι τα πολλά τροχαία τα οποία σημειώθηκαν.
1: Ναι, και θανατηφόρα τροχαία.
0: Και θανατηφόρα, αλλά και πολλές παραβάσεις από ασυνείδητους οδηγούς. Δηλαδή, είδαμε πράγματα που ξεπερνάνε κάθε φαντασία. Δηλαδή, είδαμε τύπο στο τούνελ εκεί στην Κακιά Σκάλα, στην Αθηνών Κορίνθου, να έχει ανοίξει τις πόρτες τις δύο, και του οδηγού και του συνοδηγού, και να έχει τέρμα καρά και να οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Είδαμε άλλον στην Κρήτη να προσπερνά. Εκεί πέρα ρίχνοντας κάτω τα κολονάκια που υπήρχαν σαν διαχωριστικό, να μπαίνει στο αντίθετο και μετά να επανέρχεται. Είδαμε φορτηγό να κάνει προσπέραση σε επαρχιακό δρόμο.
1: Είδαμε άνθρωπο που πηγαίνει αντίθετα στην Εθνική επί 30 χιλιόμετρα.
0: Το είδα στον Ενικό, στο Ενικό.gr,
1: βεβαίως.
0: Στην Αθηνών Λαμία.
1: Αθηνών Λαμίας, ναι.
0: Και με ταχύτητα, δηλαδή
1: με
0: πήγαινε
1: ταχύτητα
0: σφαίρα.
1: Μισή ώρα.
0: Ταυτόχρονα με μοτοσυκλέτα χθες, ο άλλος πέρασε ό,τι κόκκινο
1: πόσα
0: και ό,τι στόπ υπήρχε.
1: Ναι, ναι.
0: Υπήρχε καταδίεξο από την αστυνομία στο κέντρο εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Το πιάσανε μετά από πόση ώρα, πέρασε όλο τον ποινικό κώδικα και όλο τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: 6.000 πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος βεβαίως για ένα χρόνο.
0: Εννοείται.
1: Και λίγο είναι. Αυτός ο άνθρωπος θέλει να ξαναοδηγήσει. Δεν πρέπει να ξαναοδηγήσει.
0: Και από εκεί και πέρα, Αμαλία μου, πολύ μεγάλο πρόβλημα πάλι με τα πατίνια.
1: Εγώ είδα πατίνια και στην Αθήνα, χωρίς κρανός, με πολύ μεγάλη ταχύτητα πηγαίναν και πηγαίνουν. Παρόλο που έχουμε ένα νέο πλαίσιο.
0: Και υπάρχει και νόμος που έχει ψηφιστεί που απαγορεύει τη χρήση σε ανήλικους κάτω των 17 ετών.
1: Έχω δει πολλούς ανήλικους να.
0: Εμένα μου έστειλε τώρα ο Νίκος φωτογραφία, ακροατής μας. Ναι. Καλημέρα, Νικόλα. Φωτογραφία εδώ από τα Βόρεια Προάστια. Τρία παιδιά. Παιδιά τώρα είναι σίγουρα κάτω από 17.
1: Ναι.
0: Με τα πατίνια, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα. Ναι, και να πούμε ότι ένα παιδάκι πάλι χτύπησε.
1: Ήταν στην Καρπαθό, ναι, αν θυμάμαι καλά. Χωρίς κράνος κι αυτό.
0: Ακριβώς, πάλι πρόσφατα στην Κυψέλη. Δύο πολύ σοβαρά ατυχήματα.
1: Δεν βάζουμε μυαλό ούτε με τα πατίνια. Τα πατίνια δεν μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι ανήλικοι. Και αυτοί που τα χρησιμοποιούν πρέπει να πηγαίνουν με συγκεκριμένη ταχύτητα σε συγκεκριμένους δρόμους και με κράνος. Κάτι που δεν γίνεται. Εξακολουθεί να μην γίνεται.
0: Και εδώ είναι και η ευθύνη των γονέων, έτσι.
1: Πάντως να ξέρεις
0: να
1: ότι,
0: τα πούμε όλα.
1: Έτσι βεβαίως, ότι και την εβδομάδα, δηλαδή τις εβδομάδες του Αυγούστου, τις πρώτες εβδομάδες που δεν είχε κίνηση, γιατί ήταν άδεια, γίναν πάρα πολλά τροχαία. Εγώ που κυκλοφορούσα γιατί ήμουν τις δύο πρώτες.
0: Ναι, γιατί χαλαρώνουν όλοι.
1: Και τρέχανε πάρα πολύ, Ιωσήφ. Πάρα πολύ. Δηλαδή στον Κυφισικό και τον κατέβαιναν πραγματικά με απίστευτες ταχύτητες. Θέλει προσοχή.
0: Να μαζευτούμε λίγο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, να είστε γεροί, υγιείς, δυνατοί, λέει, να υπάρχετε και να σας ακούμε κάθε πρωί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιας και λέμε τώρα για τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στην Άνδρο είχαμε μία άλλη περίπτωση.
1: Τι συμβαίνει.
0: Εκεί λοιπόν ένας οδηγός δεν χρησιμοποίησε το αυτοκίνητό του, ούτε τη μοτοσυκλέτα του, αλλά το άλογο. Είχε πιει και κάτι ποτηράκια παραπάνω.
1: Πήρε το άλογο να μετακινηθεί.
0: Πήρε το άλογο.
1: Ναι.
0: Και πήγε στη χώρα της Άνδρου.
1: Και έκοβε βόλτες.
0: Αλλά ήταν 11.30 το βράδυ και είχε πολλή κίνηση.
1: Α.
0: Έγινε μέσα στις διακοπές,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και προσπάθησε να κόψει δρόμο και τα λοιπά. Τον πιάσανε λοιπόν με τον Μάρκο. Μάρκος είναι το άλογο.
1: Το κατάλαβα.
0: Τον πιάσανε λοιπόν με τον Μάρκο, τον πήγανε μέσα, του κάνανε και αλκοτέστ. Και του.
1: Ήταν
0: πήρανε
1: λίγο.
0: Και το δίπλωμα.
1: Ήταν λίγο μεθυσμένος, ε.
0: Τώρα θα ακούσει εδώ πέρα το ρεπορτάζ. Είναι από την εκπομπή του Νίκο Ευαγγελάτου στο Μέγκα. Θα ακούσουμε λοιπόν το περιστατικό αυτό στην Άνδρο.
2: Άλογο, παράλογο. Αυτό το 4x4 δεν έχασε τις πινακίδες του, γιατί ποτέ δεν είχε. Δεν είναι τζιπ άλλωστε, αλλά άλογο. Ο αναβάτης του όμως έχασε το δίπλωμά του.
3: Είναι αρσενικό.
4: Είναι αρσενικό και τον Ελένη Μάρκ.
5: Energy 94,2.
6: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια Κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-031-676.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: Τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
6: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
7: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
8: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real FM. Η ώρα είναι 10.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Σεπόλιας, Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρη. Στην Κυφισίας από Ψυχικό έως Αμπελοκήπους, ανατμήματα σε Βασιλή Σοφίας Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και στις εξόδους για Λαμία. Ξέσχει τίθεται από σήμερα η νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ειδικής ετικέτας και κρέας. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν, ενώ το μέτρο θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες. Οι καταναλωτές μπορούν να βλέπουν τις μειωμένες τιμές στο ράφι με ειδική σήμανση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση με το νεκρό έμβριο που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Προσήχθησαν και ανακρίνονται ένας 43χρονος Έλληνας, μια 28χρονη Γερμανίδα, τρεις ανήλικοι και ένας 26χρονος Αφγανός. Σε μια ώρα αρχίζει στο Τελαβίβ η τελετή υπογραφής ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ της τελικής συμφωνίας για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας Ασπίδα του Αχιλέα. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου που ανετράπη ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο με 267 επιβαίνοντες. Από το ναυάγιο, 8 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και 17 αγνοούνται.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών προκρίθηκε και πάλι στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από 35 χρόνια. Στον αγώνα νοκάουτ για τη φάση του 16 κέρδισε με 3-0 σετ τη Γαλλία. Την Τετάρτη θα αντιμετωπίσει τη Σερβία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένουν το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές και καλή σεζόνα έχουμε, αν και εμείς τυπικά και ολοκληρωμένα ξεκινάμε και επίσημα από την επόμενη Δευτέρα. Αλλά είμαστε όλοι εδώ stand-by για να ξεκινήσουμε, άλλοι ξεκίνησαν, άλλοι θα ξεκινήσουν σήμερα με το καλό η νέα ραδιοφωνική σεζόν. Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα, είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου. Δεν λέμε bye-bye στο καλοκαιράκι όμως, γιατί ημερολογιακά μέχρι την 21η-22η Σεπτεμβρίου παραμένουμε σε καλοκαιρινό mood. Άρα αυτά τα περί καλού χειμώνα και τα λοιπά θα τα πούμε από τα τέλη Δεκεμβρίου, 21-22 Δεκεμβρίου και μετά. Ούτε καν καλό φθινόπωρο δεν λέμε τώρα, λέμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλό από καλό καιρό, καλή ραδιοφωνική περίοδο, καλή σεζόν. Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα, επέστρεψε πολλοί κόσμος το Σαββατοκύριακο, πάνω από 70.000 επιβάτες μόνο από το λιμάνι του Πειραιά. Επέστρεψε αρκετός κόσμος από τις εθνικές οδούς και τα αεροδρόμια. Γενικώς επιστρέφει ο κόσμος, δεν γέμισε ακόμα η πρωτεύουσα, ούτε η Θεσσαλονίκη από ό,τι με ενημερώνουν. Εμείς όμως σίγουρα θα σας γεμίσουμε το επόμενο δίωρο. Με ειδήσεις, με παρασκήνια, με σχόλια, με συνεντεύξεις, μα πάνω απ' όλα με μηνύματα ακροατριών και ακροατών. Αυτό που αποτελεί τη μεγάλη δύναμη του αληθινού ραδιοφώνου από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του. Από την πρώτη στιγμή της εκπομπής. Στα RGNA και διαδικτυακά για τις φίλες και τους φίλους που βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Την καλημέρα μας λοιπόν, εντός και εκτός Ελλάδας, 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Τελευταία μέρα του Αυγούστου, Δευτέρα, από αύριο Τρίτη μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο. Αυτό σημαίνει προετοιμασίες, αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Τα έχουμε περάσει σχεδόν όλοι, δηλαδή όσοι έχουμε παιδιά. Τα πράγματα με τους φοιτητές είναι λίγο πιο χαλαρά. Τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου αρχίζει η νέα φοιτητική περίοδος, το νέο εξάμηνο. Οπότε υπάρχει ακόμα περιθώριο για τους τυχερούς φοιτητές, γιατί αυτές είναι οι δύο πιο τυχερές κοινωνικές τάξεις. Η τρίτη ηλικία, οι συνταξιούχοι, ορισμένοι από τους οποίους έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές το Σεπτέμβριο, που είναι η καλύτερη περίοδος σίγουρα, και οι φοιτητές. Η καλύτερη περίοδος γιατί δεν έχει πολύ κόσμο, γιατί περνάς φθηνότερα τις διακοπές σου και σίγουρα ποιοτικότερα. Δυστυχώς εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα. Εγώ τουλάχιστον δεν είχα ποτέ τη δυνατότητα στη ζωή μου να πάω Σεπτέμβριο διακοπές. Θα το ήθελα κάποια στιγμή, να δούμε κάποια στιγμή αν μου δοθεί η δυνατότητα αυτή. Γιατί θα προκύψει και να πλέξει. 10:09 πρώτα λεπτά. Γιάννης Παπαγιάννης, θα πάμε όλη την εβδομάδα μαζί μου, 10-12 το πρωί, στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου, πριν αναλάβει ο Νίκος από την επόμενη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Φέτος θα υπάρχει μια αλλαγή στο πρόγραμμα, αρκετές αλλαγές, αλλά όσον αφορά εμένα θα κάνω και τις Παρασκευές 10-12 κάθε Παρασκευή εκτός από το Σαββατοκύριακο, το μαγκαζίνο δηλαδή του Σαββατοκύριακου το πρωί, 7-10 το πρωί. Ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός, ήμασταν και το Σαββατοκύριακο μαζί εδώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή σεζόν, Λάσκαρη. Είναι και ο υπεύθυνος της ελληνικής μουσικής που θα ακούτε όλη αυτή την εβδομάδα. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, αυτό το καλό κορίτσι που ξεκινήσαμε μαζί από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Real FM το 2007. Είμαστε από τους λίγους, εγώ και η Εύη, που έχουμε παραμείνει από τότε. Ο Θοδωρής Αξελός, ο συνάδελφος δημοσιογράφος στα Δελτία, στην εκφώνηση και τη σύνταξη των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Και τώρα σας παρουσιάζω τον κύριο Παναγιώτη Βολάνιο, το σύγχαυρο που θα μας πει τα νεότερα για την κίνηση. Γιατί από ό,τι φαίνεται, όσοι πιστεύατε ότι από σήμερα θα διάσουν οι δρόμοι, κάνατε μεγάλο λάθος. Καλημέρα, συνάδελφε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς είναι. Οι δρόμοι όχι απλά δεν αδειάζουν, αλλά όσο τελειώνει και το καλοκαίρι, γεμίζουν εβδομάδα με τη εβδομάδα, μέρα με τη μέρα.
0: Σήμερα σε άκουγα το πρωί στους συναδέλφους, τα παιδιά είχε προβλήματα και ατυχήματα.
1: Σωστά.
0: Είχαμε και μποτιλιαρίσματα, είχαμε, για να τα πάρουμε από την αρχή.
1: Είχαμε και ακινητοποιημένο όχημα το πρωί στο Μοσχάτο, είχαμε μετά τροχαίο πιο ψηλά στο Ρέντι.
0: Εντάξει, επιστροφή στην καθημερινότητα χωρίς κίνηση στον Κυφισό δεν γίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα φρέσκα κουλούρια και να πάμε προς τα πίσω.
1: Πάμε, ναι, από τον Κυφισό, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κυφισό από Κόκκινο Μήλο μέχρι κάτω Πατήσια και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλείς της Σοφίας, Βασιλείς της Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Mm-hmm. Στον Πειραιά στο κόκκινο είναι η Αλιπέδου, Κόνωνος, Γούναρη και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Και έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. 10 έως 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και τουλάχιστον 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδου Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Πάρε μια ανάσα να ακούσουμε Δήμητρα Γαλάνη και επιστρέφουμε με σχόλια.

0: Με ελληνική μουσική θα πάμε όλη την εβδομάδα, όπως το έχουμε καθιερώσει κάθε Σάββατο και Κυριακή. Λοιπόν, Παναγιώτη, από ό,τι φαίνεται, επιστρέψαμε στην καθημερινότητα.
1: Έτσι
0: με
1: ακριβώς.
0: Κίνηση, με μποτιλιαρίσματα. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα αυξάνεται και η κίνηση στον Κηφισό. Δεν θα έρθουν όλοι μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο. Κάποιοι θα επιστρέφουν, ήδη επέστρεψαν από σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα των μεγάλων επιστροφών. Πώς τον βλέπεις τον Ολυμπιακό φέτος?
1: Σε ποιο άθλημα?
0: Σε ποιο άθλημα? Ξεκινάμε από το βασιλιά των αθλημάτων, το ποδόσφαιρο. Θέλουμε κανένα δύο μεταγραφές ακόμα, ε?
1: Θεωρώ ναι, γιατί έχει βάλει στόχο διάκριση και στο Europa League. Θεωρώ έκανε πολύ καλά που διατήρησε το κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου στον πάγκο. Και πιστεύω έκανε πολύ ποιοτικές μεταγραφές. Αν δέσουν όλοι αυτοί σαν σύνολο, θα έχει επιστροφή και σε χώριους τίτλους και μπορεί να πετύχει και κάτι καλό στην Ευρώπη.
0: Κοίταξε, για την ΑΕΚ είναι λίγο δύσκολο και Champions μαζί, League και πρωτάθλημα. Ισχύει για όλες τις ελληνικές ομάδες αυτό. Δηλαδή, είδες, έκανε την πρώτη της γκέλα χθες. Τον ΠΑΟΚ πώς τον βλέπεις?
1: Μεγάλο πλήγμα η αποχώρηση Κωνσταντέλια. Είχε και την ατυχία χθες που έβαλε τον γκολ και πάθηκε χιαστό. Αλλά τώρα και ευρωπαϊκός αποκλεισμός από τόσο νωρίς.
0: Τον αιώνιο.
1: Τώρα, έξι προκριματικά στο Conference League που ξέρεις ότι παίζει με την πλάτη στον τοίχο και στα έξι μάτς δέχτηκε γκολ, δεν πήγε καλά. Τι να πω.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, τα τελευταία μεταγραφικά είναι ότι φουλάρουμε για εξτρέμ στο κάδρο Πάμπλο Γκαρθία και Μπράιαν Χιλ. Τους θέλει και τους δύο ο Μεντιλίμπαρ. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν να ευχηθούμε. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Να γεμίσουν τα γήπεδα και να δούμε ωραίο θέαμα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε στα της ειδησιογραφίας, φίλες και φίλοι. Έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε σήμερα, να πούμε. Είναι μια μέρα γεμάτη πολιτική ειδησιογραφία και όχι μόνο. Ξεκινούν τα ταξίδια, η άνοδος των πολιτικών αρχηγών και το επόμενο Σαββατοκύριακο του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Αναμένονται ανακοινώσεις. Η οικονομία θα είναι σε πρώτο πλάνο αυτή την εβδομάδα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, όχι μόνο λόγω της ΔΕΘ, αλλά και λόγω των κυβερνητικών δράσεων που αναμένεται από σήμερα να πάρουν σάρκα και οστά. Και αναφέρομαι κυρίως στο θέμα της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών από σήμερα με πάνω από 1.600 προϊόντα και ελάφρυνση, όπως αναφέρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, έως και 30%. Θα μας πει σε λίγο ο Δημήτρης ο Χριστούλιας τι είναι αυτό, πώς θα αναγνωρίζουμε τα προϊόντα. Και γιατί κάθε προϊόν θα έχει διαφορετική μείωση ανά αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Να δούμε αν όλα αυτά θα αποτυπωθούν στην τσέπη του πολίτη ή θα αφορούν μόνο τα μανταλάκια και μερικά ακόμα προϊόντα που δεν έχουν μεγάλη και ιδιαίτερη σημασία για τους καταναλωτές, όπως συνέβη δηλαδή στις προηγούμενες ανακοινώσεις. Λοιπόν, πριν πάμε να τα αναλύσουμε όλα αυτά, να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Χριστούλια, τον καλό συνάδελφο του Οικονομικό Ρεπορτάζ στη Real News και στον όμιλο Real γενικότερα. Καλημέρα Δημήτρη και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα Γιάννη.
0: Λοιπόν, για να μπούμε τώρα στην ουσία των ανακοινώσεων. Τι πράγμα είναι αυτή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών που από σήμερα εφαρμόζεται στα σούπερ μάρκετ και πώς θα καταλάβει ο πολίτης ότι ένα προϊόν έχει μειωθεί σε σχέση με την τιμή που είχε την προηγούμενη εβδομάδα?
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε Γιάννη, να τα βάλουμε όλα στη σειρά για να καταλάβουμε τελικά όντως τι είναι αυτή η πρωτοβουλία για να μειωθούν οι τιμές. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM. Πάνω από 1.600 προϊόντα, βασικά αγαθά και σχολικά είδη, θα περιλαμβάνονται στη λίστα με τις μειωμένες τιμές. Σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα και άλλα βασικά είδη, να πούμε ότι θα είναι το κρέας, το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά, τα αυγά, το ψωμί, το αλεύρι, τα ζυμαρικά, όσπρια, ελαιόλαδο, παιδικές τροφές, πάρα πολλά προϊόντα, απορριμματικά σαμπουάν και φυσικά τα σχολικά είδη. Πάμε τώρα να δούμε ένα προς ένα πώς έχουν τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά τα επώνυμα προϊόντα, θα είναι 900 οι κωδικοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ίσως και παραπάνω. Οι 900 κωδικοί με βασικά αγαθά τα οποία θα περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία, με μέσο όρο μείωσης τιμής 7%.
0: Ναι. Επίσης, όταν λες επώνυμα προϊόντα, τι λες? Υπάρχουν και ανώνυμα δηλαδή?
2: Υπάρχουν και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, για τα οποία θα σου μιλήσω λίγο αργότερα.
0: Okay.
2: Τώρα υπάρχουν τα κρέατα, θα υπάρχουν αρκετοί κωδικοί και εκεί πάνω από 50 σύμφωνα με πληροφορίες, με μέσο όρο μείωσης 6%. Να σου θυμίσω ότι τα κρέατα τον τελευταίο χρόνο και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον πληθωρισμό καταγράφουν σημαντική άνοδο στη τιμή,
0: ναι.
2: Άρα εκεί θα εστιαστούν ιδιαίτερα οι μείωση.
0: Όταν λες κρέατα, εννοείς τα τυποποιημένα κρέατα ή αυτά που παίρνουμε από τον κρεοπόλιο στο σούπερ μάρκετ?
2: Μιλάμε για τυποποιημένα κρέατα μέχρι στιγμής, αυτό ξέρουμε. Θα ακούσουμε και τις ανακοινώσεις και του Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, σε 11.30 ώρα που θα κάνει με την διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, ώστε να δούμε εάν τελικά θα υπάρχουν και κάποιες αλλαγές πέρα από αυτές τις πληροφορίες που έχουμε εμείς. Πάμε στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Εκεί έχουμε άλλους 300 κωδικούς με μέσο όρο μείωσης τιμών 11%. Και επίσης υπάρχουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Να υπενθυμίσω στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν ότι πρόκειται για τα προϊόντα που παράγουν τα σούπερ μάρκετ στη συνεργασία με συγκεκριμένες βιομηχανίες τροφίμων, αλλά και άλλες προμηθευτές, και έχουν συνήθως την κρίμα των σούπερ μάρκετ. Και πάμε και στα σχολικά, όπου εκεί θα έχουμε περίπου 400, όπως όλα δείχνουν σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κωδικούς. Μιλάμε για τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μολύβια, με ένα μέσο όρο μείωσης τιμής περίπου στο 7%. Άρα, με αυτά που σου είπα, Γιάννη, θα έχουμε ένα σύνολο 1.650 κωδικών με μείωση από 5 έως 30%, με ένα μέσο όρο μείωσης 6 έως 7%.
0: Δύο ερωτήσεις να σου κάνω. Αυτά τα προϊόντα, οι μειώσεις ξεκινούν από σήμερα, σωστά?
2: Από σήμερα μέχρι 31 Δεκεμβρίου.
0: Ναι.
2: Αυτός είναι ο στόχος, και γιατί έχει πολύ μεγάλη.
0: Όλα τα προϊόντα, δηλαδή από σήμερα μπορεί κάποιος να τα βρει αυτά τα προϊόντα φθηνότερα.
2: Φθηνότερα. Οι μειώσεις που θα δούμε σήμερα θα πρέπει να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 μήνες. Mm-hmm. Και μέσα σε αυτό το διάστημα,
0: ωραία,
2: οι βιομηχανίες και οι προμηθευτές, αλλά και τα σούπερ μάρκετ, έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν και να.
0: Και να αφαιρέσουν. Κάτι τελευταίο.
2: Ναι, ναι.
0: Πώς θα γίνεται κατανοητό στο ράφι ότι αυτό το προϊόν έχει μείωση 7-30%? Θα υπάρχει κάποια ταμπέλα?
2: Πολύ σωστά. Θα υπάρχει μια ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η οποία θα λέει με μεγάλα γράμματα μείωση τιμών, εθνική πρωτοβουλία στην πράξη. Είναι ένα σηματάκι, είναι μια σήμανση που θα υπάρχει στα ράφια των σούπερ μάρκετ, προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν όσο το δυνατόν πιο εύκολα να εντοπίζουν τα συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνονται μέσα στην πρωτοβουλία και θα έχουν μείωση στη τιμή τους από 5 έως 30%.
0: Μάλιστα.
2: Όλα αυτά μένει να τα δούμε και στις 11.30
0: ώρα, πράξη, έτσι,
2: όπου θα ανακοινωθούν, αλλά και στην πράξη, κυρίως πολύ σωστά, Γιάννη, θα πάμε στα σούπερ μάρκετ, θα δούμε ακριβώς τα προϊόντα, θα τα καταγράψουμε, θα δούμε τα ποσοστά μείωσης και θα δούμε τελικά ποιο είναι το όφελος που μπορεί,
0: μάλιστα,
2: να έχουν οι καταναλωτές μέσα,
0: κάτι,
2: από την πρωτοβουλία.
0: Τώρα μια τελευταία ερώτηση. Αυτές οι μειώσεις τιμών στα προϊόντα αφορούν όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ? Βασιλόπουλο, Λίντλ, Μασούτι, Σκλαβενίτη, όλες?
2: Όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ αφορούν, και δεν αποκλείται να υπάρχουν και κάποιες μικρότερες που έχουν και τοπική δραστηριότητα να μπουν μέσα στην πρωτοβουλία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Χριστούλια, για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά, να καλημέρα. Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, βουλευτή στην δεύτερη περιφέρεια Πειραιά και Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πού βρίσκεστε, Αθήνα ή έχετε ανέβει Θεσσαλονίκη να προετοιμάσετε την άνοδο του Πρωθυπουργού?
3: Είμαι στην Καβάλα, έχω περιοδεία σήμερα και αύριο Καβάλα και Ξάνθη. Επιστρέφω την Τετάρτη, γιατί έχουμε τις τελικές συνεννοήσεις για το πρόγραμμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Και μόλις πριν από λίγο, μια και μιλήσατε πριν με τον Δημήτρη τον Χριστούλη, υπογράψαμε και την κοινή υπουργική απόφαση για την επέκταση του μέτρου σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, την οποία περιμένουν οι πολίτες.
0: Ναι.
3: Θα δίνω και το ρεπορτάζ.
0: Ναι, ναι, καλά κάνετε. Έχουν εξαμοληθεί στη Βόρεια Ελλάδα περίπου 50 στελέχη, διάβαζα, της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη. Υπάρχει κάποιο θέμα εκεί, αν δεν κάνω λάθος? Αυτό τουλάχιστον δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ή όχι? Τι λέτε εσείς?
3: Πολιτικά πρέπει η κυβέρνηση να ανεβαίνει τακτικά στη Βόρεια Ελλάδα, και όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια. Εγώ μέσα στους 2,5 πρώτους μήνες άσκησης των καθηκόντων μου έχω πάει Κρήτη, Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ανάγκη να καταγράφουμε και να επιλύουμε προβλήματα της περιφέρειας, και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ευεργετική και πολύ θετική αυτή την πρωτοβουλία που πήρε ο γραμματέας του κόμματος, ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης.
0: Ναι. Σε 16 νομούς θα καλύψουν σήμερα οι περιοδίες, από σήμερα μάλλον, υπουργών, υφυπουργών, βουλευτών και κομματικών στελεχών. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, παρατηρείτε από χθες το απόγευμα, μετά την παρέμβαση του κυρίου Τσούτσια, του στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά στον Sky, στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, μια ομαδική αντεπίθεση από πλευράς Νέας Δημοκρατίας σήμερα η κυρία Βούλτεψη στο τηλεοπτικό σταθμό που εργάζομαι και εγώ, το Άξον 24. Πριν από λίγο ο κύριος Φλωρίδης στον Sky. Ο κύριος άλλος υπουργός στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγα. Παρατηρείται μια αντεπίθεση σε επίπεδο επιχειρηματολογίας απέναντι στο κόμμα Σαμαρά και θα ήθελα την άποψή σας. Πιστεύετε ότι τελείωσε η περίοδος της κατανόησης, να την πω έτσι, και θα αρχίσει πλέον το σκληρό ροκ στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ή υπάρχει ακόμα ένα μικρό χρονικό περιθώριο για να αναπροσαρμόσει την πολιτική του και την τακτική του κ. Σαμαράς, αν τελικά το κάνει?
3: Τώρα το να κάνουν ανασκαφές και να ψάχνουν πράγματα για τα οποία μάλιστα πολιτικές οι οποίες έφεραν την υπογραφή του Αντώνη του Σαμαρά, το Βορύδη, τον Πλεύρη και τον Άδωνη, ο Σαμαράς τους έφερε στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν ατυχές έτσι όπως το εξέφρασε ο Νίκος ο Τσούτσιας.
0: Απάντησε πριν. Απάντησε χθες το βράδυ ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης επ' αυτού.
3: Νομίζω ότι απάντησε πολύ σωστά. Και για να μην πω ότι στην πολιτική άνοιξη ήταν μέχρι και ο Ανδρέας Λεντάκης. Δηλαδή, να θυμίσω να πάω και πιο πέρα, ο Ανδρέας Λεντάκης ήταν σύμβολο της αριστεράς, ήταν στο κόμμα του Άντωνη Σαμαρά. Μην το πάμε, νομίζω έτσι.
4: Energy 94,2.
5: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
6: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός. Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
10: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
11: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
12: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
13: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
14: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
15: Όλους τους πελάτες Προτέργεια με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Προτέργεια app και μπες στο club. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε ισχύ από σήμερα η νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για την υπόθεση με τον νεκρό έμβριο που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσωσης στην Κυψέλη. Προσήχθησαν και ανακρίνονται 6 άτομα. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζει μισή ώρα στο Τελαβίβ η τελετή υπογραφής της τελικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας Ασπίδα του Αχιλλέα. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος.
20: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 33 στο Ηράκλειο.
21: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: πολύ αυξημένη στον Κηφισό από μεταμόρφωση ως περιστέρι και στην Αττική Οδό στον κόμβο της μεταμόρφωσης.

0: στους 97,8.
1: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι, 10 και 34 πρώτα λεπτά, καλή εβδομάδα να έχετε όλες και όλοι, καλή σεζόν ραδιοφωνική, βλέπω μεγάλη συμμετοχή, αγάπη του κόσμου, σας ευχαριστούμε πολύ και είμαστε ένα πράγμα που μπορούμε να πούμε όλοι εμείς εδώ στο Real FM για τα τόσα χρόνια στήριξης, υποστήριξης και αγάπης που δείχνετε προς τον Όμιλο, προς το σταθμό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας. Πολλά τα μηνύματα για αυτά τα οποία είπε ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος. Εγώ προσωπικά τον Δημήτρη Μαρκόπουλο τον ξέρω 25 χρόνια από το ρεπορτάζ. Έχουμε συνεργαστεί, έχουμε παράλληλες επαγγελματικές πορείες. Ακολούθησε την καριέρα του πολιτικού. Έγινε Υφυπουργός Οικονομικών. Θα δούμε εκ του αποτελέσματος στο τέλος το ταμείο. Γιατί τότε κρίνονται όλα. 10 και 35 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε φουριόζοι με την οικονομία, γιατί όπως καταλαβαίνετε το πρόγραμμα του Υφυπουργού ήταν συγκεκριμένο και δεν είχαμε τη δυνατότητα να το βγάλουμε πιο μετά. Σκεφτόμαστε να το βγάλουμε μετά τις 11, αλλά δεν πειράζει. Θα κάνουμε μια παρένθεση να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσο Αρνιακό, να μας πει τα νέα του καιρού, πώς ξεκινάει η εβδομάδα, πώς θα καταλήξει. Καλημέρα κύριε μετεωρολόγε.
5: Καλημέρα κύριε Γιάννη, σε εσάς και τους ακροατές.
4: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Για πείτε μας τώρα, από Δευτέρα, από σήμερα, τι καιρό θα.
5: Δεν αλλάζουν τα πράγματα, θα συνεχιστεί η ίδια κατάσταση, δηλαδή οι σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίας που θα διατηρηθούν περίπου μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή. Εκεί περιμένουμε μια μικρή υποχώρηση. Mm-hmm. Πρόσκαιρη όμως, αφού από την άλλη Δευτέρα πάλι ο υδράγειος θα αρχίσει να ανεβαίνει. Με άλλα λόγια, ο Σεπτέμβρης θα μπει όπως βγαίνει ακριβώς ο Αύγουστο. Mm-hmm. Καλοκαιρινός θα έλεγα, χωρίς σπουδαία φαινόμενα. Κάποιες τοπικές μπόρες κεντρικά και βόρεια ορεινά, κυρίως στην ορουσία της Πύργου, αυτές τις μέρες και σήμερα και αύριο, θεωρούνται κάτι απολύτως φυσιολογικό. Απ' την άλλη, άνεμη στο Ιόνιο, ασθενείς μέχρι 2 με 4 από φόρτο πολύ. Στο Αιγαίο όμως, 4 με 5 τοπικά, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, στο Καρπάθιο έως 6 από φόρ. Η θερμοκρασία στους 33 με 35 στη Βόρεια Ελλάδα, στους 36 με 37 στα κεντρικά και στους 30 στις Κυκλάδες, μέχρι 34-35 στην Κρήτη, την Νότια Κρήτη, την πεδιάδα της Βασχαράς.
4: Άρα δεν θα έχουμε κάτι ιδιαίτερο σε επίπεδο θερμοκρασιών. Δεν προβλέπετε δηλαδή, δεν υπάρχει μια πρόγνωση σε βάθος 12-15 ημερών για κάτι πιο θερμό, για καύσωνα δηλαδή, όχι.
5: Όχι, ο καύσωνας τελείωσε. Θεωρώ ότι τα σαραντάρια για φέτος θα ξεχνάμε. Άλλωστε, σαραντάρι στην Αθήνα δεν πιάσαμε καθόλου φέτος.
4: Από τις σπάνιες φορές νομίζω αυτό.
5: Από τις σπάνιες φορές πράγματι. Και αν αναλογιστούμε τι έγινε στην Ευρώπη, θέλω να πω ότι ήταν ένα καλοκαίρι ζεστό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν δροσερό το καλοκαίρι το φετινό. Αν το συγκρίνουμε με τα πολύ παλιά, μπορεί ενδεχομένως, αλλά με τα χρόνια τα τελευταία της κλιματικής αλλαγής, ήταν ζεστό.
4: Ναι, μάλιστα. Αυτό είναι το περίεργο. Ότι εμείς είχαμε πιο δροσερό καλοκαίρι που είμαστε μεσογειακή χώρα και χώρες όπως η Ελβετία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Γαλλία είχαν καύσωνες.
5: Βέβαια.
4: Μάλιστα.
5: Βέβαια.
4: Περίεργα πράγματα.
5: Ευτυχώς είναι όλα αυτά είναι απότοκα της κλιματικής αλλαγής και όσο και αν λέμε ότι όλα τα ρίχνουμε στην κλιματική αλλαγή. Ευτυχώς είναι όλα αυτά είναι απότοκα της κλιματικής

0: δεν είναι, δεν είναι συνηθισμένο, είναι κάτι σπάνιο. Μάλιστα. Είναι αυτό διεθνή έπληξη ο ευνηδιασμός.
1: Σας ευχαριστούμε κύριε Αρνιακέ, να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Καλή σεζόν έχουμε, γεια σας. Λοιπόν, αυτά με τα του καιρού, φίλες και φίλοι, τα ακούσατε κι εσείς. Ήπια η εβδομάδα. Έχει δροσίσει λίγο το βραδάκι. Έχει μπει και το βοριαδάκι. Πολύ ωραίος καιρός. Χωρίς υψηλά ποσοστά υγρασίας. Με αυτό το βοριαδάκι να γίνεται ευχάριστο από το απόγευμα και μετά. Γενικά μας πήγε καλά φέτος το καλοκαίρι. Και αυτό έχει και τις συνέπειές του, όπως καταλαβαίνετε, και στο μέτωπο της αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Αν και είχαμε ισχυρούς ανέμους, βοριάδες και έγιναν καταστροφές. Εκεί ειδικά στον Κυφερώνα στα τέλη Ιουλίου, αλλά σε γενικές γραμμές, από ό,τι λέει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μέχρι τώρα, έτσι, γιατί δεν ξέρουμε, το καλοκαίρι θα κρατήσει ακόμα 20-25 μέρες, τα πράγματα πήγαν καλύτερα από πέρσι. Λοιπόν, τώρα στην Ευρώπη γίνεται χαμός, δεν ξέρω αν τα έχετε μάθει, αν τα έχετε διαβάσει, εκτός από όλα όσα συμβαίνουν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Χθες οι φίλοι μας οι Ισλανδοί, γιατί πρόκειται για ένα πολύ συμπαθητικό λαό, αποφάσισαν με δημοψήφισμα να μην προχωρήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή, σε χώρες που αποτελούν οικονομικά μοτέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, οι τρεις δηλαδή ισχυρότερες οικονομίες της Ευρωζώνης, βρίσκονται στον προθάλαμο κόμματα ακροδεξιά. Η Λεπέν, η επικεφαλής του AfD, αλλά και στην Ιταλία η Μελόνη, που υποτίθεται ότι ήταν ακροδεξιά και τώρα έχει στραφεί περισσότερο στην εθνικιστική και λαϊκή δεξιά, έχει ακόμα πιο δεξιά κόμμα και μεγάλη μερίδα Ευρωπαίων πολιτών το προτιμά απέναντί της. Όλα αυτά θα τα δούμε μαζί με την απόφαση των Ισλανδών ψηφοφόρων. 200.000 ψήφισαν χθες για το δημοψήφισμα που θα καθόριζε το μέλλον της χώρας, χωρίς να αποτελέσει το δημοψήφισμα αυτό δεσμευτική πρόταση για την κυβέρνηση. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Βαγγέλης Αρετέος από τις Βρυξέλλες. Καλημέρα, Βαγγέλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, τα βλέπεις και εσύ τι γίνεται στην Ευρώπη. Να ξεκινήσουμε με την μακρινή Ισλανδία, που χθες αποφάσισε ό,τι αποφάσισε. Νίκη λοιπόν για το όχι. Η Πρωθυπουργός της Ισλανδίας υποστήριζε τον ευρωσκεπτικισμό. 52,8% η Ισλανδία απάντησαν όχι και μόλις 47,2% ναι. Να πούμε ότι η Ισλανδή Πρωθυπουργός, αλλά και τα κόμματα τα οποία σχηματίζουν τον κυβερνητικό σχηματισμό, κυρίως στην κεντροδεξιά, κεντροδεξιές αναφορές έχουν. Δεν είναι δηλαδή κάποια κόμματα τα οποία κινούνται στο ακραίο ιδεολογικό-πολιτικό τόξο.
2: Η απόφαση των Ισλανδών έχει να κάνει με μια ευρύτερη γεωπολιτική τους θεώρηση των πραγμάτων και όχι τόσο με ιδεολογικά κριτήρια όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά η απόφαση των Ισλανδών είναι ένα ράπισμα στην όποια γεωπολιτική ισχύ διατίθεται να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι το βασικό ζήτημα για το οποίο ήρθε αυτό το δημοψήφισμα τόσο γρήγορα είναι όλη η έκρηξη κατάσταση στη Γροιλανδία, η οποία, να θυμίσουμε, βρίσκεται στα σύνορα ουσιαστικά με την Ισλανδία, παρόλο που δεν ανοίξει η Ισλανδία, ανοίξει η Δανία, και όλη αυτή η αμερικανική επιθετικότητα στην περιοχή. Έτσι, αυτό που εκλήθησαν να αποφασίσουν ουσιαστικά οι Ισλανδοί είναι αν θα δεχθούν να μπουν κάτω από την προστασία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που αρχίσουν να αυξάνονται οι εντάσεις και η αβεβαιότητα στην περιοχή τους, κυρίως επαναλαμβάνω λόγω της Γροιλανδίας, ή όχι. Ναι. Το αποτέλεσμα ήταν το όχι, όπως είπες και εσύ, η ίδια η Πρωθυπουργός της χώρας ήταν στο στρατόπεδο του όχι, και αυτό, σύμφωνα με την ανάγνωση πλέον της Ευρωπαϊκής Ανάλυσης, είναι ότι οι Ισλανδοί συνειδητοποιούν ή τουλάχιστον θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την δυνατότητα και την ικανότητα να τους προστατεύσει πρακτικά σε περίπτωση που υπάρξει κάποια έκρηξη κατάσταση.
1: Εδώ να πούμε, Βαγγέλη, ότι η Πρωθυπουργός προέρχεται από σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, κυβερνά μαζί με τους κεντροδεξιούς χριστιανοδημοκράτες. Στην Ισλανδία δεν υπάρχουν αυτό το οποίο λέμε ακραία εθνικιστικά κόμματα. Κυρίως στο χώρο του κέντρου συνοστίζονται τα περισσότερα κόμματα εξουσίας και μέχρι στιγμής δεν έχουν εμφανιστεί τάσεις ακροδεξιάς. Παρ' όλα αυτά, ο ευρωσκεπτικισμός ήταν αρκετά, είναι αρκετά δημοφιλής μέσα στο εσωτερικό της χώρας. Τώρα για τους δικούς τους λόγους, βέβαια, και εκεί οι Ισλανδοί έχουν διαφορετικά κριτήρια από εμάς.
2: Έχουν καταρχήν μια πολύ μεγάλη αίσθηση της ανεξαρτησίας.

0: Υπηρεσίας Αυτονομίας. Είναι άνθρωποι που έχουν διατηρήσει για αιώνες ένα δικό τους τρόπο λειτουργίας. Θεωρούν λοιπόν ήδη και πριν την έκρητη κατάσταση στην περιοχή ότι η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα περιόριζε τον τρόπο λειτουργίας τους, τους κανονισμούς τους, τις οικονομικές τους παραδόσεις. Και βεβαίως τώρα το επιχείρημα ήταν αν τελικά η Ισλανδία αξίζει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αξίζει δηλαδή να δώσει ένα κομμάτι αυτής της αυτονομίας, της ανεξαρτησίας της στις Βρυξέλλες, προκειμένου να έχει μια προστασία από την Ευρώπη. Κάτι μάλιστα, το οποίο θεώρησαν ότι δεν ισχύει και δυστυχώς μπορούμε να πούμε ότι έχουν δίκιο, διότι αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα όσον αφορά την γεωπολιτική ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρκετά απογοητευτικά και όπως είπες και εσύ στην αρχή, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στα πρόθυρα μιας τεράστιας κρίσης, την οποία θα αρχίσει να τη βλέπουμε από το 27 που έχουμε εκλογές στη Γαλλία.
1: Mm-hmm. Και έχουμε εκλογές τώρα και τις επόμενες ημέρες στη Γερμανία, στο κρατήδιο της Σαξονίας, όπου εκεί οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν το ΑΕΦΔΕ στο 42%.
0: Ακριβώς. Είναι μια λέλαπα πλέον το ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία, σε όλες τις πλευρές, δηλαδή και στην πρώην δυτική και στην πρώην ανατολική. Και βεβαίως είχαμε και πριν από μια εβδομάδα πολύ σημαντικές δηλώσεις της Προέδρου του κόμματος, η οποία είπε ότι αν το ΑΕΦΔΕ βγει στην εξουσία θα αποσυρθεί η Γερμανία και από το Σέγγεν και από το ευρώ.
1: Και από το ευρώ.
0: Και από το ευρώ. Άρα έχουμε.
1: Καταλαβαίνεις τι έχει να συμβεί.
0: Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι το 27 έχουμε και πολύ κρίσιμες εκλογές στη Γαλλία.
1: Ναι, το Μάιο, βέβαια, για προεδρική εκλογή.
0: Και εκεί, όπου και εκεί όλα δείχνουν ότι η ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν προηγείται.
1: Ναι.
0: Και έτσι έχουμε μια Ευρώπη που από το 27 και μετά θα αρχίσει να μπαίνει σε ένα ακόμα πιο επικίνδυνο
1: παύλο
0: κύκλο, ναι, πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος πού κινούνται τα πράγματα στο κρίσιμο πολιτικά κρατήδιο της Σαξονίας Ανχάλτ, στην τελευταία δημοσκόπηση το ΑΕΦΔΕ είναι στο 42%, οι χριστιανοδημοκράτες, το κόμμα δηλαδή του Κόλ και της Μέρκελ, το ΤΣΕΝΤΕΟΥ, στο 20%, και οι σοσιαλδημοκράτες το 10. Μιλάμε για μια διαφορά 22 ποσοστιαίων μονάδων του πρώτου ΑΕΦΔΕ από το δεύτερο χριστιανοδημοκρατικό κόμμα. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα εκεί.
0: Ακριβώς, και ένα πολύ ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι όλες οι μελέτες που γίνονται τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία δείχνουν ότι το ΑΕΦΔΕ έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση στους νέους.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό.
0: Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό.
1: Μάλιστα. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση και τα νέα από το κέντρο της Ευρώπης. Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα και καλή σεζόν. Ευχαριστούμε. Real FM.

0: Παίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan, το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Janet Skeslien Charles για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan, από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα και καλή ραδιοφωνική σεζόν. Έχουμε με υγεία. Θα διαβάσω σε λίγο μηνύματα και είναι αρκετά. Μάλλον να ξεκινήσω να διαβάσω 2-3 μηνύματα. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Αρβανίτη. Καλημέρα και καλή σεζόν, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη οφείλεται και στην αποτυχημένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό. Αυτό είναι σίγουρο, αγαπητέ Δημήτρη. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Θα πρόσθετα επίσης ότι οφείλεται επίσης στην αδυναμία αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, αλλά και στο γεγονός ότι η οικονομική κρίση έχει απλωθεί σε χώρες που παραδοσιακά αποτελούν ισχυρές δυνάμεις σε οικονομικό επίπεδο στην Ευρώπη, όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Καλημέρα στον Παναγιώτη, έτσι όπως τα γράφεις είναι Παναγιώτη, γιατί αν η Γερμανία βγει από το ευρώ, διότι θα εκλεγεί στις βουλευτικές εκλογές κάποιο κόμμα το οποίο εκπροσωπεί το αντιευρωπαϊκό ή ευροσκεπτικιστικό, πες το όπως θέλεις, μέτωπο, καταλαβαίνεις πόσο θα επηρεαστεί συνολικά η Ευρωζώνη και η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Δεν έχει δηλαδή να κάνει μόνο με το εσωτερικό της Γερμανίας το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, αλλά και γενικότερα με την πορεία της Ευρώπης. Όσον αφορά τη Λεπέν στην οποία αναφέρεσαι, πράγματι η Λεπέν έχει κάνει στροφή. Δεν λέει όχι. Δεν λέει να βγει η Γαλλία από το ευρώ, ούτε να βγει η Γαλλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει έρθει περισσότερο σε μετριοπαθείς κεντρώες θέσεις σε σχέση με το παρελθόν. Έτσι εξηγείται και η άνοδος των ποσοστών της. Καλημέρα στο Βασίλη που γράφει ότι έτσι όπως έστρωσαν Γιάννη οι Ευρωπαίοι, έτσι θα κοιμηθούν. Λογικό. Καλή σεζόν, να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Την καλημέρα μας στον Αριστοτέλη από το μακρινό Σίδνεϊ. Να σε καλά, Αριστοτέλη. Καλημέρες πολλές από το πανέμορφο Πεταλίδι. Σε διακοπές ακόμα, φίλε. Οι διακοπές συνεχίζονται μέχρι το Σάββατο, να περάσεις ωραία. Προσέξτε τώρα πώς υπογράφει ο φίλος ο Νίκος. Νίκος Πασοκάρα, Ολυμπιακάρα, η βάση μας στο Chesterfield United Kingdom. Θα σου έλεγα όλα λάθος, αλλά δεν είναι όλα γιατί είναι Ολυμπιακός στη μέση. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλαιο. Καλημέρα Μπάμπη, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Δροσούλα. Είναι 81 ετών, να τα εκατοστήσετε και να τα ξεπεράσετε. Και είμαι από τους αγαπημένους της δημοσιογράφους. Μου κρατάτε συντροφιά κύριε Παπαγιάννη, ειδικά τα Σαββατοκύριακα και σήμερα με χαρά σας ακούω. Καλή εβδομάδα να έχεις παιδί μου. Να είστε καλά κύριε Ανδροσούλα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Εδώ μένετε συντονισμένοι στο Real FM, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλημέρα και στον Γιώργο που ζητά από τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, να αφήσει τον Τσίπρα, γιατί ήδη κυβερνά 7 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Ανορθόγραφο που ζητά κάποια στιγμή το Οικονομικό Επιτελείο να κοιτάξει το θέμα του ειδικού φόρου στον καφέ. Είναι 3,5 ευρώ για κάθε κιλό εισαγωγής καφέ συν ΦΠΑ από το 2017 και σήμερα το πληρώνουμε πολίτες, καταναλωτές και επιχειρήσεις και θα έρθει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα που μας αγαπά και μας εύχεται καλή σεζόν. Να είσαι καλά, Κατερίνα μου. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή από τη Χίο. Να είσαι καλά, αγαπητέ Παντελή. Είσαι δύναμη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο Λικουρίνο, τον αγαπητό φίλο. Από ό,τι ξέρω, η Opinion Poll θα βγάλει δημοσκόπηση την επόμενη εβδομάδα. Πρέπει να καθίσει η σκόνη από την ΔΕΒ και μετά να έχει συμπεράσματα, Νίκο. Καλημέρα στην αγαπημένη μας την κυρία Βασιλική στη Στεριοπούλου. Να είστε καλά. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Ελπίδα. Καλημέρα και στον αγαπητό Δημήτρη από την Λιφάδα. Να πούμε όμως καλημέρα και στην αγαπητή συνάδελφο τη Σίση Σταυροπιεράκου. Καλημέρα, Σίση. Καλή εβδομάδα και καλή σεζόν. Λοιπόν, έχεις καλό ρεπορτάζ, το διαβάσαμε και στη Real News. Υπάρχει κάτι νεότερο όσον αφορά τις εξαγγελίες στον Πρωθυπουργό στη ΔΕΦ ή όχι ακόμα?
1: Να πούμε ότι ο βασικός κορμός έχει κλειδώσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ωστόσο υπάρχουν μέτρα που ενώ μέχρι και την Πέμπτη τα θεωρούσαμε δεδομένα, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι έχουν βγει από το τραπέζι. Αναφέρουμε στην κατάργηση του τέλους επιτηρεύματος για τα νομικά πρόσωπα και τη μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από 22% στο 20%. Αυτά τα μέτρα τουλάχιστον για το 2027 δεν θα περιλαμβάνονται στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Από την άλλη, αυτές τις τελευταίες δύο μέρες κυκλοφορούν σενάρια, μην επιβεβαιωθούν πάντα, ότι η κυβέρνηση έχει βάλει στο τραπέζι και εξετάζει το ενδεχόμενο κάποιας στοχευμένης μείωσης συντελεστή ΦΠΑ, χωρίς να ξέρουμε αν αφορά ή πρώτης ανάγκης, τρόφιμα ή ενδεχομένως και καύσιμα. Αυτό θα περιμένουμε να το ακούσουμε το Σάββατο από τον Πρωθυπουργό. Αυτό που μπορώ να πω σήμερα είναι ποια μέτρα θεωρούνται κλειδωμένα, ποια θεωρούνται βέβαια ότι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στη ΔΕΘ. Σίγουρα είναι η ελάφρυνση του δεκμαρτού συστήματος φορολόγησης, οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται στο επίκεντρο των εξαγγελιών. Η γραμμή είναι ότι τα τεκμήρια δεν θα μείνουν για πάντα και ότι όσο αποδίδουν τα ψηφιακά εργαλεία κατά της φοροδιαφυγής θα δημιουργεί το περιβάλλον, οι προϋποθέσεις για τη σταδιακή κατάργησή τους. Το νέο μοντέλο θα απευθύνεται στους συνεπείς φορολογούμενους. Τι σημαίνει αυτά? Ότι όσοι συμμορφώνονται με το σύστημα το My Data, τα POS, την ηλεκτρονική τιμολόγηση, θα βλέπουν μειώσεις στο τεκμαρτό εισόδημά τους. Θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες αλλαγές, οι οποίες θα προκύπτουν μέσω ενός αλγόριθμου, ο οποίος θα ελαφρύνει σημαντικά τα βάρη για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεδομένη είναι και η μείωση της προκαταβολής φόρου τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα εξετάζεται η σταδιακή μείωση όχι μόνο για το 27 αλλά σε βάθος τετραετίας. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο γιατί θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις, θα είναι μια ανάσα ρευστότητας για τις επιχειρήσεις. Επίσης σίγουρη είναι η μισή μονάδα εισφορών, η μείωση της μισής μονάδας
0: εισφορών. Οριζόντια για όλους.
1: Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχουν δύο σενάρια. Μέχρι και την Παρασκευή δεν είχε ληφθεί οριστική απόφαση. Το πρώτο σενάριο προβλέπει η μείωση να μοιραστεί ισόποσα μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, και το άλλο σενάριο θέλει όλη τη μείωση να περάσει στους εργαζομένους ώστε να έχουν ελάφρυνση στη
2: Energy. Energy. Energy. 94,2.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
5: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
6: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
7: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
7: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
6: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων
8: Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων. Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
9: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
10: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
11: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
12: Εντάξει. Τσάντα, καφέινα, μολύβια.
13: Εντάξει.
12: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
13: Εντάξει.
12: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
13: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
14: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
13: Και είσαι

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε, κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε,
6: ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε ισχυτεύτηκε από σήμερα η νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ειδικής ετικέτας και κρέας. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως και 30%. Οι καταναλωτές μπορούν να βλέπουν τις μειωμένες τιμές στο ράφι με ειδική σήμανση. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε εξέλιξη είναι έρευνα των αρχών για την υπόθεση με τον νεκρό έμβριο που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Προσήχθησαν και ανακρίνονται ένας 43χρονος Έλληνας, μια 28χρονη Γερμανίδα, τρεις ανήλικοι και ένας 26χρονος Αφγανός. Αρχίζει αυτή την ώρα στο Τελαβίβ η τελετή υπογραφής της τελικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιβαλιστικής προστασίας Ασπίδα του Αχιλλέα. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου που ανετράπη ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο με 267 επιβαίνοντες. Από το ναυάγιο, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 17 αγνοούνται. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Το χρυσό μετάλλιο στο διπλό του τένις στους Μεσογειακούς Αγώνες κατέκτησαν η Ελένη Κοροκοζίδη με την Μάρθα Ματούλα. Τρία αργυρά μετάλλια στη διοργάνωση χθες για την Ελλάδα. Τα πήραν η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών που ιτήθηκε στο τελικό με 3-0 σετ από την Γαλλία και στο στίβο η Πολυνίκη Εμμανουλίδου στα 100 μέτρα και ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στη σφυροβολία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά αίθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα σε όλο τον πλανήτη, γιατί μας ακούτε παντού. 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Καλημέρα στις φίλες και τους φίλους σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά, από τον Καναδά και την Αυστραλία μέχρι την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την καλημέρα μας σε όλη την ομογένεια, την αγάπη μας. Λοιπόν, το οικονομικό πακέτο με τις εξελίξεις που αφορούν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το κλείσαμε. Έχουμε αφήσει ανοιχτό ακόμα το πολιτικό ρεπορτάζ για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Κυρίως γιατί σήμερα έχει πάρει μια διαφορετική τροπή μετά τις μαζικές επιθέσεις σε πολιτικό επίπεδο κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Γιώργος Φλωρίδης και άλλοι κατά του Αντώνη Σαμαρά. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια, γιατί θα έχουμε και ρεπορτάζ από Πασόκ και Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν το είδατε, μια πολύ περίεργη ιστορία αναδείχθηκε χθες από το αστυνομικό ρεπορτάζ στην Κυψέλη. Βρέθηκε νεκρό ένα βρέφος μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Τώρα, τι γινόταν εκεί πέρα? Μέσα εκεί ήταν κάτι σαν κοινόβιο. Ζούσαν Αφγανοί, Έλληνες, ανήλικα παιδιά, κορίτσια, αγόρια. Ένα πράγμα, ένα χάος. Θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά τώρα τι ακριβώς συμβαίνει σε μερικά λεπτά, ή τον έχουμε ήδη στη τηλεφωνική γραμμή. Ο Γιώργος Καλιακμάνης. Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Τι γινόταν μέσα σε εκείνο το σπίτι, ρε Γιώργο?
2: Περίεργη υπόθεση. Καταρχήν να πούμε το story πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
2: Ο ιδιοκτήτης του Airbnb πήρε τηλέφωνο την αστυνομία, γιατί κάποιοι που είχαν, που έμεναν εκεί, δεν δέχονταν να φύγουν και δεν πλήρωναν. Επίσης είπε στην αστυνομία ότι αυτοί κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών.
1: Ναι.
2: Μέχρι να πάει η αστυνομία που είχε καλέσει, πέρναγε μια ομάδα Δίας, εξιστόρισε όλη την ιστορία στην ομάδα Δίας. Η ομάδα Δίας χτύπησε το κουδούνι. Είδε στους ανθρώπους, σαν και περί η συμπεριφορά τους, είδε δηλαδή ότι προφανώς ήταν χρήστες.
1: Ναι.
2: Είδαν τα παιδιά της ομάδας Δίας ότι στην κατοχή τους είχαν ναρκωτικές ουσίες οι δύο συγκεκριμένοι, mm-hmm. ο Έλληνας, ο Ημεδαπός και ο Αφγανός. Mm-hmm. Τους προσήγαγαν στο τμήμα και μαζί πήραν και δύο βαλίτσες που είχαν ετοιμάσει η οικογένεια για να φύγει. Οικογένεια. Όλοι αυτοί.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω
1: αυτό το κοινόβιο. Ναι.
2: Το κοινόβιο, ναι. Λοιπόν. Ψάχνοντας λοιπόν η διαδικασία είναι όταν πας στο τμήμα από τη στιγμή που κατέχουν ναρκωτικές ουσίες, πρέπει να τους ψάξεις να τους κάνεις σωματική έρευνα, αλλά και έρευνα χειροαποστηβών. Όταν λοιπόν άρχισαν να ψάχνουν τις βαλίτσες, στη μία βαλίτσα βρήκα ένα δοχείο με ένα βρέφος το οποίο ήταν κατεψυγμένο στην ουσία.
1: Δηλαδή πόσο μηνών ήταν το βρέφος αυτό? Δεν μιλάμε για έμβριο βρέφος.
2: Ναι, όταν έστειλαν φωτογραφίες, γιατί εστάλθησαν φωτογραφίες στον ιατροδικαστή από την αστυνομία. Ο ιατροδικαστής είπε από 7 ως 9
1: μηνών. Αλλά
2: η ιατροδικαστική έρευνα θα δείξει. Πρέπει να είναι γύρω στους 8 μήνες.
1: Mm.
2: Λοιπόν, τώρα πια σε τι πρέπει να απαντήσει ο ιατροδικαστής? Πόσο καιρό είχε το βρέφος μέσα στην κατάψυξη? Σε ποιον ανήκει? Αυτό θα φανεί από το DNA, θα κάνουν όλοι DNA. Να πούμε ότι στο διαμέρισμα, εκτός από τα δύο ανήλικα, από δύο ανήλικα παιδιά βρέθηκε και οι 15χρονοι και αυτοί οι ανήλικοι, η οποία ήταν έγκυος.
1: 15 χρόνων και ήταν έγκυος.
2: Ναι, ήταν έγκυος. Η 28χρονη Γερμανίδα, που και αυτή είναι έγκυος. Και ο Αφγανός είπε 20-26 χρονών. Και ο Ημεδαπός 45 χρονών.
1: Και βρέθηκαν και δύο ανήλικα αγόρια 12 και 9 ετών, διαβάζω. Ναι. Προσέξτε, που στο νοσοκομείο παιδών αναφέρουν ότι διαπιστώθηκε πως νοσούν από αφροδίσια νοσήματα. Από βαριά μάλιστα λίμωξη από αφροδίσια νοσήματα. Τι γινόταν οπότε, εκεί πέρα, καταλαβαίνετε.
2: Αντιλαμβάνεσαι τι γινόταν. Να δούμε λοιπόν σε ποιον ανήκει το παιδί, γιατί υπάρχουν υποψίες ότι το παιδί μπορεί να μην ανήκει στη 28χρονη Γερμανίδα υπήκουος που είπε ότι αυτή απέβαλε. Μπορεί να ανήκει στην 15χρονη. Και αν απέβαλε πριν 8-9 μήνες, όπως αρχικά λέει ο ιατροδικαστής, τότε καταλαβαίνετε ότι τότε που απέβαλε ήταν 14 χρονών. Και να δούμε αν απέβαλε ή κάποιος την σκότωση του παιδί στην ουσία. Αυτά όλα θα τα απαντήσει ο τριδικαστής. Ναι. Φαίνεται ότι ο Αφγανός διακινούσε μαζί με τον Έλληνα σίσα. Σίσα είναι από τα πιο σκληρά ναρκωτικά, είναι χημικό ναρκωτικό, είναι άκρος επικίνδυνο. Ναι. Είναι χημεία, είναι όλα τα ναρκωτικά είναι επικίνδυνα, αλλά ειδικά το σίσα είναι, μπορεί να πεθάνει από την πρώτη χρήση.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν τι γίνονται εκεί μέσα. Θα δώσουν απάντηση για τις δικαστικές εξετάσεις, αλλά και οι ιατρικές εξετάσεις των παιδιών, που πολύ σου τα είπες, φαίνεται ότι υπάρχουν από αφροδίσια νοσήματα.
1: Φρικτή υπόθεση.
2: Φρικτή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Καλιακμάνη. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα.

0: Όλα ξεκίνησαν από καταγγελία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που το είχε μετατρέψει σε Airbnb στην Κυψέλη, γιατί οι άλλοι δεν πλήρωναν τα ενίκια, έτσι. Δεν είχε καταλάβει κάτι η αστυνομία. Μετά, μόλις άνοιξε η πόρτα του διαμερίσματος, κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται.
1: Να έρχεσαι κι εσύ πρωί και βράδυ σαν μικρή δροσιά.
0: Δεν είναι η μοναδική περίπτωση, δεν ξέρω όσον αφορά το θάνατο του βρέφους. Πάντως, πολλά Airbnb, να ξέρετε, στην Αθήνα έχουν μετατραπεί, ειδικά σε υποβαθμισμένες περιοχές, σε πραγματικά κοινόβια που ζουν 10-15 άτομα μαζί. Τρώνε μαζί, κατουράνε μαζί, παίρνουν ναρκωτικά μαζί, όλα μαζί. Να πω καλημέρα στον κύριο Ιωάννη Ευθυμίου, τον καλό φίλο. Καλημέρα, Γιάννη. Να ψάξω λίγο το θέμα φορολόγησης με τους εργαζόμενους συνταξιούχους με μεγάλη τελική φορολογία. Καλημέρα, Ιωάννη. Καλημέρα στο φίλο μου, τον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα, κύριε Καντιάνη, να είστε καλά. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη, τη Μαραγκίδου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή νέα σεζόν σε όλους σας. Γιάννη μου, να είμαστε και αυτή τη σεζόν όλοι μαζί και αγαπημένοι. Κάθε δε Παρασκευό Σαββατοκύριακο κοντά σου, όπως πάντα. Θαλασσινά φιλιά από την Άνδρο. Να τη τυχερή η φίλη μας η Σόφη, που τέλη Αυγούστου και αύριο, πρωτομηνιά, Σεπτέμβριο θα κάνει τις όμορφες διακοπές της. Να περνάς ωραία, Σόφη, και να επιστρέψεις πίσω δυνατή και υγιής. Καλημέρα και στο φίλο το Σωτήρη. Την Τρίτη έφυγε από τη ζωή η γιαγιάκα μου Γιάννη. Ήμασταν όλοι μαζί της, παιδιά, εγγόνια και δυσέγγωνα. Όλοι εκεί για τη γιαγιάκα της καρδιάς μας. Να αγαπάμε τους παππούδες μας είναι το μήνυμά μου, το μήνυμά του. Να τους φροντίζουμε σαν μικρά μωράκια όπως έκαναν το ίδιο ακριβώς για μας. Συλληπιτήρια, αγαπητέ Σωτήρη, να ζήσετε, να τη θυμάστε. Την ευχή της να έχετε. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Άννα από τη Βουλιαγμένη. Πολύ χαίρομαι, Γιάννη, που σε ακούω κανά. Ξανά καλή ραδιοφωνική σεζόν. Εμείς γενικά περάσαμε ωραία. Πήγαμε στα Γιάννενα, στους δικούς μας, κάναμε βουτιές στο βοηδομάτι, δροσιστήκαμε, φάγαμε τα παγωτά μας και τα κρέατά μας και στανιάραμε. Επισκεφθήκαμε και την Αλβανία, αλλά δεν μας άρεσε καθόλου και επιστρέψαμε στις δύο μέρες. Δυστυχώς κάνουν στην Αλβανία ό,τι και στην Ελλάδα, Γιάννη, το 70 και το 80 και χτίζουν παντού και ανεξέλεγκτα. Και όλα πανάκριβα. Το ντίζελ 2,4 ευρώ. Κρίμα που δεν είχαμε πάει νωρίτερα πριν μπαζώσουν τα πάντα. Οι παραλίες τους, όλες ιδιωτικές. Έπρεπε να κάτσεις οπωσδήποτε σε ξαπλώστρα, οπότε και εμείς πήγαμε στο μονολίθι στην Πρέβεζα και απλώσαμε την αρίδα μας και πληρώσαμε μόνο τον καφέ μας. Υγεία σε όλους και καλά να περάσουν όσοι τυχεροί πάνε διακοπές το Σεπτέμβριο. Έτσι είναι. Οι πιο τυχεροί όλων αυτοί που πάνε διακοπές το Σεπτέμβριο. Καλημέρα στο φίλο το Real Blogger. Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Με συγχωρείς, αλλά σχετικά με την προκαταβολή φόρου νομίζω πως πέφτει τρελό δούλεμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί επιτέλους δεν την καταργούν οριστικά, μια και από την αρχή της ήταν άδικη και τελείως παράλογη. Άτοκος έτσι θελικός δανεισμός του πολίτη προς το κράτος. Μαζί σου, το είπα στον κύριο Μαρκόπουλο, η προκαταβολή φόρου έχουν περάσει τόσα χρόνια από τα μνημόνια, από την έξοδο των μνημονίων. Έτσι τουλάχιστον μας λένε. Έπρεπε να είχε καταργηθεί προπολού, τουλάχιστον μια πενταετία πριν. Το ότι είναι στο 50 ή 60% για ορισμένα φυσικά πρόσωπα δεν αποτελεί δικαιολογία για το πολιτικό σύστημα και το Υπουργείο Οικονομικών. Πρέπει να καταργηθεί η προκαταβολή φόρου για όλους. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ο φίλος ο Λεωνίδας. Ταξιτζής είμαι, τώρα ήμουν στην Ακρόπολη και με ρώτησαν δύο τουρίστες πόσο κάνει η κούρσα για Γλυφάδα. Τους λέω ότι γράφει το ταξίμετρο. Μου λένε περίπου, τους λέω 15 με 17 ευρώ για να δω γιατί μετακόπηκε το μήνυμα. Ήρθαν δύο ταξιτζίδες έξυπνοι, τους άρπαξαν και τους λένε 35 ευρώ. Αστυνομία υπάρχει. Καλημέρα στον Κώστα που θέτει τα ερωτήματα για την οριστική κατάργηση της ΕΑΣ. Πόσα χρόνια να περιμένουν ακόμα, Γιάννη, 400.000 περίπου συνταξιούχοι με μέσο όρο ηλικίας στα 81 χρόνια. Πόσο πρέπει να περιμένουμε για την αποκατάσταση της αδικίας. Καλημέρα στον κύριο Γεώργιο από τη Γερμανία. Να είστε καλά και αγαπητέ φίλε ακροατή. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ηλία. Καλημέρα Γιάννη μου και καλή σεζόν. Θέλω να δώσω χαιρετισμού στην κόρη μου, τη γραμματική. Να τη χαίρεσε την κόρη και καλή πορεία. Τυχερό να είναι το κορίτσι, αγαπητέ φίλε Ηλία. Πάντα επιτυχίες στη ζωή της. Λοιπόν, πριν από λίγο έπεσαν οι υπογραφές, φίλες και φίλοι, τα λέγαμε και χθες για την ασπίδα του Αχιλλέα. Οι υπογραφές έπεσαν στο Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, με ορίζοντα 35 μηνών και ελληνική συμμετοχή 25%. Σήμερα έπεσαν οι υπογραφές και από την Ελλάδα και από το Ισραήλ. Ουσιαστικά δηλαδή μπήκε η τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του λεγόμενου ελληνικού θόλου. Αυτό το οποίο είχε παρουσιάσει ο Νίκος Δένδιας πριν από λίγο καιρό. Το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει πως πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Τώρα για να καταλάβετε όλο το πακέτο αυτό, που δεν αφορά μόνο την προμήθεια νέων αντιαεροπορικών και αντιβαλιστικών συστημάτων, αλλά και άλλα συστήματα σε επίπεδο ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξυγχρονισμού ενόπλων δυνάμεων, θα είναι συνολικά πάνω από τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τουλάχιστον το 25% του προγράμματος, που θα κοστίσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ, έχει συμφωνηθεί να έχει ελληνικό αποτύπωμα, δηλαδή να αφορά την ελληνική βιομηχανία.

0: καρδιά μου ανοίγεις.
1: Περιμένουμε σε λίγο την συνέντευξη τύπου του αρμοδίου Υπουργού Ανάπτυξης του κυρίου Θοδωρικάκου, ο οποίος θα παρουσιάσει την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών που ξεκινά από σήμερα με πάνω από 1.600 προϊόντα και ελάφρυνση έως 30%. Περιμένουμε να δούμε, μας τα είπε νωρίτερα ο Δημήτρης ο Χριστούλιας, ο συνάδελφος από το οικονομικό ρεπορτάζ. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εφαρμοστεί και αν τελικά αποτυπωθεί στην πράξη αυτό. Γιατί ξέρετε, από τις ανακοινώσεις μέχρι την εφαρμογή όλων αυτών στην πράξη των σούπερ μαρκετάδων υπάρχει απόσταση.

Τώρα με πήρε, μου τηλεφώνησε, δεν ήξερα ότι κάνω εκτάκτως εκπομπή. Πριν από λίγο, ένας καλός συνάδελφος και φίλος πάνω απ' όλα, με τον οποίο ξεκινήσαμε μαζί εδώ στον Real FM το 2007. Ο Εμίλιος Λιάτσος πήρε έτσι να μου ευχηθεί καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. Και πάντα αγαπάει τον Real FM ο Εμίλιος ο Λιάτσος και πάντα αισθάνεται δίπλα του τον Real FM. Θυμάστε τον Εμίλιο που ξεκίνησε στην αρχική ομάδα του Real FM. Γιάννης Παπαγιάννης 6-8, Γιώργος Τράγκας 8-10, Νίκος Χατζηνικολάου 10-12, Εμίλιος Λιάτσος 12-2. Και μετά Άκης Παυλόπουλος και Βάσια Λόι. Και μετά ο Γιώργος ο Γεωργίου. Δυστυχώς και ο Τράγκας και ο Γεωργίου έφυγαν από το μάτι του το κόσμο. Ήταν δύο από τις απώλειες που καταγράφηκαν σε σχέση με την έναρξη του Real FM. Από το 2007, φίλες και φίλοι. Στέλνει την αγάπη του σε όλους σας ο Εμίλιος ο Λιάτσος. Δύναμη ο συνάδελφος. Λοιπόν, να δούμε το θέμα της εφαρμογής. Μου γράφουν εδώ αγαπητοί κάποιες φίλες και φίλοι ότι υπάρχει ένα θέμα. Κολλάει η εφαρμογή τα iPhone. Θα το δούμε αγαπητέ φίλε, γιατί προφανώς υπάρχει κάποιο θέμα. Καλημέρα στο Χρήστο από την Κυψέλη. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα. Κατά τη γνώμη μου δεν πάει άλλο. Πρέπει να γίνει κάτι με τους μισθούς και τις συντάξεις. Λύση είναι μόνο περικοπές από σπατάλες, μείωση υπουργών και βουλευτών. Ο Γιώργος μου γράφει ως απάντηση του φίλου του οδηγού ταξί. Αφού υπάρχει εφαρμογή που μπαίνεις μέσα, βρίσκεις ταξί, βάζεις που είσαι και θες να σου, εκεί όπου θες να πας, σου βγάζει ακριβώς πόση ώρα και πόσο θα πληρώσεις. Ορισμένοι τουρίστες μάλλον δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνοι. Καλημέρα στην κυρία Φανή. Καλημέρα και καλή σεζόν κύριε Παπαγιάννη. Εγώ πέρασα το πιο δύσκολο καλοκαίρι λόγω των οικονομικών συνθήκων χωρίς τον άντρα μου. Εμείς οι χαμηλοί συνταξιούχοι δεν περνάμε γενικά καλά. Αποτελεί όνειρο απατηλό το να θέλουμε να πάμε διακοπές. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα και στην αγαπητή πόλη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλή σεζόν. Χαίρομαι που θα σε ακούω τριήμερο και όχι μόνο Σαββατοκύριακο. Για τους συνταξιούχους, μήπως ξέρετε κάτι, αν θα πει ο Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε πριν η Σύση Σταύριο Πιεράκου. Θα έχουμε καλύτερη εικόνα πάντως από Τετάρτη.

Καλημέρα στον αγαπητό φίλο Σταμάτη. Να σε καλά, Σταμάτη. Καλημέρα στην Αγγελική από τη Λαμία. Να σε καλά, Αγγελική. Πάντα εδώ, σταθερή. Καλημέρα στον Real Blogger που μου γράφει ότι. Ο Real Blogger με προκαλεί, δεν μου γράφει απλά. Αν θέλεις να βάλουμε στοίχημα ένα τραπέζωμα που ευχαρίστως θα το χάσω για τη νέα επιτυχία, εντός εισαγωγικών η λέξη επιτυχία, των μέτρων του Υπουργού Ανάπτυξης. Πολλούς χαιρετισμούς στον Εμίλιο Λιάτσο. Φίλε μου, δεν βάζω στοιχήματα εγώ, δεν έχω κανένα λόγο να βάλω στοιχήματα, γιατί πιθανολογώ ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα ως προς την εφαρμογή τους. Είναι κράτος εν κράτη οι σούπερ μαρκετάδες. Αυτή είναι η αλήθεια και σωστά το επισημαίνεις.

0: μέσα στην εβδομάδα, εκτός από την άνοδο του Αλέξη Τσίπρα που θέλει, βιάζεται το παλικάρι να τους προλάβει όλους και ανεβαίνει την Τετάρτη πριν τον Πρωθυπουργό, δεν συνηθίζεται στο πολιτικό.
1: Energy, Energy, Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
2: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
1: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
2: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
1: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
2: ΣΑΕΚ Τομή.
1: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
1: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
1: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr. Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
1: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
1: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
1: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-58-314.
6: Και στο τριχονίδατravel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Τα παιδιά! Τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
10: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
11: Τουρνουά, Creators, Cosplay, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Age of Mythology. Το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα, League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026, Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Real FM 97,8.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Φοδωρής Αξελός. Υπογράφηκε πριν από λίγο στο Τελαβίβ η τελική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας ασπίδα του Αχιλλέα. Περισσότερα στο real.gr. Σε ισχύ από σήμερα η νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.650 κωδικούς προϊόντων. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν. Συνεχίζονται έρευνες για την υπόθεση με το νεκρό έμβριο που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Προσήχθησαν και ανακρίνονται 6 άτομα. Νέα ένταση στα στενά Τορμούς. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Καλλιρόη Σαρδιτού και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα. Να θυμίσω, Γιάννη, ότι πόσες συμφωνίες κυρίων έγιναν με τα σούπερ μάρκετ και τελικά δεν συνέβη το... Δηλαδή θέλω να πει ότι δεν επετέφθη συμφωνία στην πράξη. Έχουν ανεβάσει τις τιμές στο Θεό, τώρα τις κατεβάζουν 10%, έχουν βγάλει εκατομμύρια. Η χαρά όλη δική μας που σας ακούμε, καλημέρα, να είσαι καλά. Γι' αυτό είμαι επιφυλακτικός, αγαπητή Κατερίνα, στο θέμα των σούπερ μάρκετ. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό και καλή εβδομάδα, να είσαι καλά, αγαπητέ. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Αγγελική. Καλή αρχή, Γιάννη, χαίρομαι πολύ να σε ακούω. Και εγώ χαίρομαι για σας, κυρία Αγγελική, και σας ευχαριστούμε πολύ. Η Σόφη μου γράφει ότι φυσικά και δεν έχουμε ξεχάσει τον ευγενέστατο και τόσο αξιόλογο συνάδελφο, τον Εμίλιο Λιάτση. Να είναι πάντα καλά. Και εσύ να είσαι καλά, αγαπητοί φίλοι. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Παύλο, που πάντα μας στέλνει την αγάπη του και τον ευχαριστούμε πολύ. Και στον κύριο Ευθυμιόπουλο που μας στέλνει την καλημέρα του και την αγάπη του από την Γερμανία, από τη Στουτγκάρδη. Λοιπόν, ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, φίλες και φίλοι, και εκπτώσεις είναι εδώ. Και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Protergia Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών. Το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Protergia που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Protergia Application και μπείτε στο club σας για να αποκαλύψετε και να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311. Να σας πω επίσης ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου, παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού. Έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δωρεάν για iOS και Android. Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή είναι το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και υποψήφια στην Ανατολική Αττική, κυρία Βάσια Αναστασίου. Καλημέρα, κυρία Αναστασίου.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλή σεζόν και καλή αρχή.
0: Ναι, καλή σεζόν και καλή αρχή. Να ρωτήσω, να μπούμε απευθείας στο ψητό, πριν ασχοληθούμε μετά τις διεθνούς έκθεσεις Θεσσαλονίκης και με τις περιοδίες που ετοιμάζει κλιμάκιο των στελεχών του ΠΑΣΟΚ υπό τον πρόεδρο στην Κρήτη, με αφορμή την 3η του Σεπτέμβρη. Συμφωνείτε εσείς με την ψήφιση, με την υπερψήφιση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για την κυρία Κρήτα στη θέση του Αντιπρόεδρου της Βουλής?
1: Κύριε Παπαγιάννη, εγώ θέμα απολύτως ειλικρινής μαζί σας. Αρχικά κατανοώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει δείξει μια συνέπεια και μια θεσμικότητα ως προς την ψήφιση όλων των υποψηφίων που προέρχονται από τα δημοκρατικά κόμματα, είτε εκ των δεξιών είτε εκ των αριστερών, με εξαίρεση φυσικά κόμματα όπως είναι οι Σπαρτιάτες, τους οποίους και έχει καταψηφίσει. Κατανοώ λοιπόν ότι σε αυτή τη λογική θα κινηθεί και αυτήν τη φορά για το πρόσωπο της κυρίας Ακρίτα, λέγοντας ότι δεν θα κάνει face control. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν θα καταδικάσω για ακόμα μια φορά τις μισογυνιστικές επιθέσεις που έχει κάνει η κυρία Ακρίτα και σε μένα στο πρόσφατο παρελθόν, αποκαλώντας με λεκτική πατσαβούρα, και σε άλλες γυναίκες με κοσμητικά επίθετα, υβρεολόγιο, αλλά και σε άλλους ανθρώπους εν γέννη εμπλέκοντας οικογένειες. Η κυρία Κρήτα δεν είναι ένα ενωτικό πρόσωπο. Συνεπώς, δεν επικροτώ την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να την προτείνει για μια θεσμική θέση. Αυτό όμως, για να είμαι ξεκάθαρη, γιατί δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν σημαίνει ότι δεν κατανοώ τη θεσμικότητα την οποία επιλέγει να τηρήσει το κόμμα μου. Όντας συνεπής και το 2015 και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ψήφισε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου ένα ενωτικό πρόσωπο? Δεν είναι, όπως απεδείχθη, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη, έτσι.
0: Πότε σας είχε αποκαλέσει η πατσαβούρα η κυρία? Δεν το ήξερα αυτό η κυρία Κρήτα. Τι είχε συμβεί?
1: Κοιτάξτε, ήταν πριν 3 μήνες περίπου. Ναι. Δεν έγινε στο πλαίσιο κάποιας live εμφάνισης της παρορμητικά. Ήταν μια γραπτή της και συνειδητή της.
0: Ναι, με αφορμή ποιο σχόλιο παρενέβη?
1: Είχα κάνει ένα άστοχο σχόλιο για την κόμη του κύριου Τσίπρα, το οποίο και εντάξει, είχα πει ότι προφανώς ήταν ένα άστοχο σχόλιο. Mm-hmm. Δεν εμπερίχε υβρεολόγιο η δική μου διατύπωση, ούτε ήταν κάποια προσωπική επίθεση η οποία θα μπορούσε να κριθεί μηνύσιμη. δεν αφορούσε εν τέλει και την κυρία Κρήτα σε καμία περίπτωση, αλλά όπως πολλές φορές έχει επιλέξει να παρέμβει για να είναι στη δημοσιότητα, γιατί της αρέσει, δεν ξέρω. Εγώ τότε είχα τη δυνατότητα, όπως με είχαν ενημερώσει και πολλοί φίλοι δικηγόροι, να προβώ σε μήνυση, δεν το έκανα, διότι.
0: Και καλά κάνατε.
1: Έτσι, κύριε Παπαγιάννη, τότε είχα τη δυνατότητα, όπως με είχαν ενημερώσει και πολλοί φίλοι δικηγόροι, να προβώ σε μήνυση, δεν το έκανα.

0: προσωπικότητά του είναι πάνω από εμένα και πάνω από το κάθε μεμονωμένο στέλεχος. Έτσι, και είμαι σίγουρη ότι και για τον κύριο Τσουκαλάν είχε πει κάτι αντίστοιχο και για τον κύριο Ανδρουλάκη είχε πει κάτι αντίστοιχο. Μάλιστα. Την ίδια στάση θα κρατούσε σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Γιατί είναι μια στάση αρχής σου. Λέει ότι εμείς δεν μπαίνουμε σε κρίση προσώπου.
1: Ωραία.
0: Ξαναλέω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν καταδικάζω και εγώ και το κόμμα μου, το μισογυνισμό, τη ρητορική του μίσους και όλα αυτά. Αν θέλετε τα άθλια σχόλια τα οποία έχει κάνει.
1: Κλείνουμε το θέμα Κρήτα. Πάμε στο ΠΑΣΟΚ και στις δημοσκοπήσεις που εντός των προσεχών 24 ώρων θα δουν το φως δημοσιότητας. Εσείς έχετε την εκτίμηση, πιστεύετε ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν μπορέσει να ξεπεράσει τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, δεν μπορέσει να ανέβει δηλαδή στη δεύτερη θέση και παραμείνει τρίτο, έχει τη χρονική δυνατότητα, έχει το περιθώριο να ανακάμψει και να ανατρέψει την εικόνα αυτή, ή θα παραμείνει τρίτο μέχρι τις εθνικές εκλογές? Υπάρχει δηλαδή πίστη στο στελεχειακό δυναμικό ότι μπορεί να γίνει ανατροπή?
0: Εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι θα γίνει ανατροπή και λόγω του στελεχειακού δυναμικού και λόγω του προγράμματος που έχουμε, γιατί το μοναδικό αντίπαλο δέος στην όποια λογική εκπροσωπεί είναι η κυβέρνηση, έτσι, είτε αυτό αφορά στους μισθούς οι οποίοι δεν φτάνουν για να βγει ο μήνας, είτε αφορά στην τρομερή αύξηση της ακρίβειας για την οποία δεν έχουν ληφθεί όλα τα δυνατά μέτρα, είτε αφορά στον παραγωγικό τομέα, είτε αφορά στη μήντιμη αριθμοποίηση φορολογικής κλίμακας. Είναι ένα άλλο μοντέλο αυτό το οποίο προτείνει το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν είναι απλά ένα άλλο μοντέλο στον αέρα. Είναι ένα κοστολογημένο άλλο μοντέλο. Ένα σοβαρό άλλο μοντέλο, το οποίο δεν θα βάλει τη χώρα σε περιπέτειες. Θεωρώ συνεπώς, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, ότι στο δρόμο προς την κάλπη, ό,τι και να δείξουν οι ερχόμενες δημοσκοπήσεις τώρα, που περιμένουμε όλοι να δούμε, φυσικά έτσι, είναι ένα εργαλείο οι δημοσκοπήσεις, θα αλλάξει η εικόνα προς την κάλπη, διότι ο κόσμος θα δημιουργηθεί ένα δίπολο μεταξύ της νοοτροπίας της συντήρησης που εκπροσωπεί ο κ. Μητσοτάκης, της εξυπηρέτησης των καρτέλ και των ολιγοπολίων και από την άλλη οι μικρομεσαίοι, τα λαϊκά στρώματα, οι μη προνομιούχοι που επιδιώκει να εκφράσει ξανά το ΠΑΣΟΚ όπως έκανε στο παρελθόν. Γιατί η ραχοκοκαλιά μας ήταν ο αγρότης, ο παραγωγός, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο περιπτεράς, ο ακαδημαϊκός. Είχε μια γκάμα ανθρώπων που στήριξαν το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν. Και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να ξαναπευθυνθούμε.
1: Την καλημέρα μας, κυρία Αναστασίου. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτών και επιστρέφουμε. Real FM.
2: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πρεμιέρα σήμερα για τις μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.600 προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ που κυμαίνονται ποια βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στη συμφωνία. Οι πρώτες αντιδράσεις των καταναλωτών. Μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Εντοπίστηκε νεκρό βρέφος σε δοχείο κρυμμένο σε βαλίτσα. Κλειδί στις έρευνες η ιατροδικαστική εξέταση. Τι υποστηρίζει η μητέρα από τη Γερμανία. Σήμερα στο Τελ Αβίβ οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλέα. Τι περιλαμβάνει ο νέος θόλος αεράμινας των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργία του και η ελληνική συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει.

0: Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που πεθαίνεις γι' αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Έκανε κάποιες, κατά την γνώμη μου, ενδιαφέρουσες δηλώσεις, τοποθετήσεις η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου πριν από λίγο σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα στο Open. Τώρα ετοιμάζουμε μια φέτα, όπως λέμε χαρακτηριστικά στη γλώσσα την ραδιοφωνική, να την παίξουμε, να την ακούσουμε. Για πρώτη φορά η κυρία Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε πριν από λίγο. Τουλάχιστον δεν θυμάμαι εγώ να το έχει ξαναπεί. Ότι ο Αλέξης Τσίπρας με ανήθικους τρόπους προσεγγίζει στελέχη της πλεύσης ελευθερίας για να φύγουν από το κόμμα. Αυτό καταλογίζει η κυρία Κωνσταντοπούλου στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό αποτελεί γεγονός, πραγματικότητα δηλαδή όχι, αλλά για να το λέει δημοσίως η κυρία Κωνσταντοπούλου, προφανώς κάποια δείγματα θα έχει που θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή. Θα την αναζητήσουμε κι εμείς για να μας τα πει όλα αυτά. Αν έχει και ονοματεπώνυμα στελεχών. Λοιπόν, να το ακούσουμε λάσκαρη το απόσπασμα, γιατί νομίζω ότι είναι ένα ενδιαφέρον απόσπασμα που αλλάζει, αν θέλετε, το σκηνικό στην αριστερά. Παρακαλώ.
1: Προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας με πολύ ανήθικους τρόπους, βάζει ανθρώπους να προσεγγίζουν στελέχη μας και να τους λένε φύγει από εκεί, με πολύ άγριους τρόπους.
2: Μα τα ίδια πράγματα, εσείς είστε κατά το μνημονίο, αυτός ήταν υπέρ το μνημονίο.
1: Είναι δυνατόν, λοιπόν.
2: Μα τα ίδια πράγματα λέτε.
1: Λέμε τα εντελώς αντίθετα. Και κυρίως κάνουμε τα εντελώς αντίθετα.
2: Πώς θα φύγει κάποιος από εσάς να πάει εκεί πέρα, ή ψηφοφόρος σας?
1: Αυτό
2: αν
1: λέω.
2: Αν ψηφίζει η Κωνσταντοπούλου, πώς θα πάει ψηφίσει Τσίπρα?
1: Η άποψή μου είναι ότι είναι εντελώς ατελέσφορη αυτή η προσπάθεια και γι' αυτό και ούτε πρόκειται να έχει την εκλογική καταγραφή που διαφημίζουν και προσπαθούν πάση θυσία μονή διπλή να του εξασφαλίσουν κάποιοι. Ούτε φυσικά η πλεύση ελευθερίας, η οποία είναι ένα κίνημα που έχει κατακτήσει τις σχέσεις του με τους πολίτες μέσα από τη δουλειά μας. Ο κόσμος ξέρει, μου γράφανε άνθρωποι μέσα στον Αύγουστο, πού είσαι Ζωή? Γιατί δεν υπήρχε η Βουλή, οπότε δεν μας βλέπανε τόσο συχνά.
0: Μάλιστα, αυτά καταγγέλει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ξέρετε, έτσι όπως έχει γίνει το πολιτικό σκηνικό εξαιρετικά ρευστό, υπάρχουν περίπου 50 ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή αυτή τη στιγμή, που αν δεν κάνω λάθος είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα μετά την κυβερνητική πλειοψηφία. Ουδέποτε κατά το παρελθόν υπήρχαν τόσοι ανεξάρτητοι βουλευτές. Γενικότερα υπάρχει μια κινητικότητα μεταξύ των κομμάτων, μικρότερων και μεγαλύτερων, μεγαλύτερων και μικρότερων, που δεν θυμάμαι κατά το παρελθόν να έχει ξανασυμβεί αυτό. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά δημιουργούν διαφοροποίηση των συνθήκων και θα υπάρξουν και χτυπήματα κάτω από τη μέση. Ό,τι και να κάνω, πάλι δεν σε φτάνω. Στη Νέα Δημοκρατία, για να σας δώσω ρεπορτάζ, ξέρετε τι γίνεται. Μαθαίνει το γραφείο του Μητσοτάκη στην Πειραιώς, αλλά και στο Μέγαρο Μαξίμου, σε ποιους τηλεφωνεί ο Σαμαράς και τους τηλεφωνούν μετά αυτοί. Τους παίρνουν πίσω. Μεταξύ Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ επίσης υπάρχει εντόνη κινητικότητα και διάφοροι οι οποίοι πιέζονται από άλλους για να μετακομίσουν ή να μεταπηδήσουν από το ένα κόμμα στο άλλο. Γενικότερα όλο αυτό, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, δεν περιποιεί τιμή για το πολιτικό σύστημα. Τι παιχνίδι παίζουμε, αυτοκαταστροφής. Και θα δούμε πολλά μέχρι τις εκλογές, φίλες και φίλοι. Κάποιοι πιο πονηροί, δεν αναφέρομαι σε κόμματα ούτε σε ονόματα, το έχουν αναγάγει σε επάγγελμα. Α, δεν θα με αξιοποιήσεις κομματικά, δεν πειράζει, θα ανοίξω την πόρτα στο άλλο κόμμα, θα πάω σε αυτόν που με θέλει. Ό,τι και να κάνω, πάλι δεν σε φτάνω, και επειδή η προεκλογική περίοδος θα κρατήσει αρκετά μακριά, θα κρατήσει, θα πάει μέχρι Απρίλιο-Μάιο, θα σας εξηγήσω γιατί θα πάει μέχρι τότε. Θα δούμε πολλά πράγματα ακόμα. Βούτυρο στο ψωμί μας είναι όλο αυτό, φίλες και φίλοι. Μακάρι να είχαμε εκλογές κάθε εξάμηνο για εμάς τους πολιτικούς συντάκτες. Δυστυχώς δεν έχουμε. Όμως το σενάριο να υπάρξουν διπλές και τριπλές κάλπες παρά τις διαψεύσεις τις κυβερνητικές είναι πάρα πολύ πιθανό. Δηλαδή η πιθανότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας, κατά τη δική μου εκτίμηση, κατά το δικό μου ρεπορτάζ, μετά τα αποτελέσματα της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης, όποια και αν είναι αυτά, είναι από μηδενική ως ανύπαρτη, θα έλεγα. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Τώρα, αν αλλάξουν αυτά τα δεδομένα στην πορεία και αυτοί που λένε ότι δεν συνεργάζομαι με το Μητσοτάκη ούτε με το διάβολο και πουν το αντίθετο, κανένας δεν ξέρει. Επειδή όμως είναι δύσκολο να πουν από την πρώτη αναμέτρηση το αντίθετο, θα πάμε σε δεύτερη, ίσως και τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Οπότε εκεί ξέρετε, τα κόμματα που είναι κοντά στο όριο του 3% θα συμπιεστούν, θα πιεστούν πολύ. Και εκεί, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, επικρατεί ο πιο ισχυρός. Το μεγάλο ψάρι δηλαδή τρώει το μικρό. Κρατήστε αυτό το οποίο συμβαίνει από χθες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Σαμαρά. Αυτός ο ηλεκτρισμός. Βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης εναντίον του. Βγήκε ο Κυρανάκης εναντίον του. Ο γραμματέας δηλαδή του κόμματος. Βγήκε ο Φλωρίδης εναντίον του. Κορυφαίος τέλεχος και υπουργός ο Φλωρίδης. Άφησε αιχμές για Σαμαρά ο Πλεύρης. Θα δούμε πολλά ακόμα στη δεξιά πολυκατοικία. Και ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος εδώ σε εμάς βγήκε πριν από λίγο στην εκπομπή. Χτύπησε το Σαμάρι και άφησε το Σαμαρά, αλλά το Τζούτσια τον περιποιήθηκε.

Είχαμε αντίδραση πριν από λίγο από την κυρία Κρήτα για την αντιπροεδρία της Βουλής. Η κυρία Κρήτα ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ότι δεν μπορεί η κάθε κυβέρνηση με την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία να κάνει face control. Και μάλιστα υποστήριξε ότι η κοινωνία έχει πιο σοβαρά προβλήματα από το αν τελικά θα γίνει η ίδια αντιπρόεδρος Βουλής ή όχι.

0: Και η Σοφία Βούλτεψη στο Action 24 σήμερα βγήκε κατά του Αντώνη Σαμαρά. Δεν συμφωνώ για τα εθνικά θέματα με όσα λέει ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Έχω πια ξεχάσει και δεν θέλω.
0: Και μάλιστα τον κατηγόρησε ότι έχει πάρει το νεοδημοκρατόμετρο και το κρατάει στα χέρια. Τώρα, τι συμβαίνει με το κόμμα Σαμαρά? Θα σας πω μια-δύο πληροφορίες οι οποίες έχουν περιέλθει εν γνώση μου μετά από κάποια τηλέφωνα που έκανα στο στενό επιτελείο και τους ανθρώπους του Αντώνη Σαμαρά. Στο επιτελείο του Αντώνη Σαμαρά υπάρχουν δύο τάσεις. Η πρώτη να ανακοινώσει το κόμμα περίπου τον Νοέμβριο, δηλαδή σε δύο μήνες από τώρα, και η δεύτερη να περιμένει στις αρχές του 2027 να διαμορφωθεί, δηλαδή πιο κοντά το προεκλογικό τμήμα τη στιγμή της κάλπης, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να του πάρει στελέχη τα οποία θα τα ανακοινώσει ότι θα μπουν στις λίστες των εκλογών. Να μην υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να κινηθεί και να αντιδράσει η Νέα Δημοκρατία ως κεντρικό κόμμα του κεντροδεξιού χώρου και του πάρει τα στελέχη με τα οποία έχει συμφωνήσει. Υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο βέβαια. Να περιμένει μέχρι τέλους ο Αντώνης Σαμαράς και αν του κάτσει ευκαιρία να διαπραγματευτεί πολιτικά. Κρατήστε και τα τρία σενάρια, γιατί ένα από τα τρία θα συμβεί.

Σισιά. Καλημέρα στην αγαπητή φίλη την Ελένη. Καλημέρα και στην κυρία Ειρήνη Προμπονά, την παλιά φίλη ακροάτρια. Να είστε καλά, κυρία Προμπονά. Καλή εβδομάδα, Γιάννη, και όμορφο από καλό καιρό την αγάπη μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη από το Ήλιον. Να είσαι καλά, φίλε Γιάννη, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη, τον καλό φίλο τον γιατρό που πάντα μας στέλνει τα μηνύματα εδώ και κάθε Σάββατο και τις Κυριακές αλλά και τις καθημερινές.

0: Η Κατερίνα μου γράφει: πάντως τα πολιτικά κόμματα Γιάννη πληθαίνουν και ο κόσμος διχάζεται ακόμη περισσότερο. Ενώ ο φίλος ο Real Blogger μου γράφει: ο Άδωνης, που σήμερα επιτίθεται στο Σαμαρά, θυμηθεί την εποχή που πέρα από τις ζητοκραυγές υπέρ του Σαμαρά, εισηγήθηκε να του στηθεί Αδριάντα εν ζωή. Ναι, απ' την άλλη όμως να θυμηθεί και ο Σαμαράς ότι επί Σαμαρά ήρθαν στη Νέα Δημοκρατία και ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Θανάης ο Πλεύρης και ο Μάκης ο Βορύδης.
1: Και σιγά πουθά.
0: Για όποιον δεν θυμάται, η Τριανδρία του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού είχε έρθει επί Αντώνη Σαμαρά. Ήτανε μέσα στα πλαίσια του ανοίγματος που έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός στην ευρύτερη δεξιά, εθνικιστική δεξιά ή ακροδεξιά. Πείτε το όπως θέλετε.
1: Που έχει ένα ποπό.
0: Να κάνουμε και μια αναφορά, φίλες και φίλοι, στο Στέφανο Μάνο. Ήταν ο τελευταίος βαρόνος της Νέας Δημοκρατίας από εκείνη τη γενιά των κορυφαίων στελεχών που είτε αναδείχθηκαν στη θέση του Προέδρου είτε έμειναν σε κορυφαία θέση στην κυβερνητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ο Στέφανος Μάνος ήταν ο τελευταίος από τους λεγόμενους βαρόνους. Έφυγε ο Μητσοτάκης.
2: Energy 94,2. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε, αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
6: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy.

0: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Λευκάδα. Είναι το μοναδικό νησί των Επτανήσων που επισκέπτεσαι οδικός. Η Λευκάδα φημίζεται για τις εκπληκτικές παραλίες της με τα γαλακτώδη γαλάζια νερά, μια ιδιαίτερη απόχρωση του μπλε. Με διασημότερες για τους επισκέπτες το πόρτο κατσίκι, τους εγκρεμνούς, το κάθισμα. Αν είσαι λάτρης του kitesurf ή windsurf, θα συναντήσεις πολλούς που επισκέπτονται το νησί για αυτό το λόγο στην παραλία του Αγίου Ιωάννη και τη Βασιλική. Η πόλη της Λευκάδας είναι πανέμορφη, με τα σοκάκια και το κοσμοπολίτικο ύφος της, ενώ αξίζει να επισκεφτείς και τα παλιά χωριά στην Ενδοχώρα, όπως Καριά, Εγκλουβί και Άγιος Πέτρος. Όσο για το φαγητό, η Λευκάδα φημίζεται για την τοπική της κουζίνα και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα αναβαθμίσεις την νησιώτικη εμπειρία σου. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένω.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
6: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο, πρωινό. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
8: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται!
9: Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
10: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
11: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
10: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
11: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
10: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
11: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
10: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
11: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
10: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
12: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
13: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
14: Κάθε ώρα
13: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
14: Energy.
13: 94,2.

Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

0: Κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο. Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 43 91 21.
3: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς ιαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει. Και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
7: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο συνήγορο του πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και Και μην ξεχνάτε, πάντα με ρυθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM. Energy 94,2.

νοικιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
2: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλοακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
4: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
6: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
5: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
6: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
5: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
6: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
5: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
6: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
5: Τηλέφωνο 26410 27 137.
6: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
7: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
9: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

0: Energy 94,2. Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
1: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
1: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
1: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
1: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
0: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
0: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
0: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
0: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
0: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 26410 58 314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
0: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
3: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
2: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
3: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410 29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
2: ΣΑΕΚ Τομή.
3: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
0: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
6: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
6: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

πιο πολύ σ' αγαπώ. Γιατί με σένα, με σένα, με σένα μορφαίνω κι εγώ. Κι όλος ο κόσμος μοιάζει κάτι μαγικό. Όταν στα χέρια μου μέσα

Energy 94,2.

0: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Energy 94,2.
1: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα, κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

Όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

0: οι επιτυχίες
1: παίζονται εδώ.
0: Energy 94,2.
1: Energy 94,2.
2: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισέρ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
7: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
8: επιμένουμε.
7: Στη βελτίωση των επιδόσεων
8: υπερέχουμε.
7: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
8: ξεχωρίζουμε.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
7: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
8: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 24 962.
9: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
10: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
11: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 410 31 676.
12: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
13: Τρεις η ώρα. Ώρα Κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
14: Daily Couscous.

0: Αυγούστου, παράλληλα πρώτη μέρα τη εβδομάδα. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου, Ελένη. Ο Βίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, είμαστε κάθε ακριβώ απέναντί μου. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε περίπτωση που μόλι τώρα συντονιστήκατε δηλαδή στην παρέα μα. Απολύτω τίποτα. Είμαστε οι ίδιοι που ήμασταν πριν από ένα μήνα. Λιγότερο.
0: Γιατί πριν από ένα μήνα, ενώ γιατί δεν σου πιάνει
1: τίποτα. Τι δεν μου πιάνει.
0: Τα Χριστούγεννα, παιδιά.
1: Τα Χριστούγεννα είπα.
0: Κατάστασή μας είναι κάθε πέρσι και καλύτερα. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, πολλά όμορφα πράγματα να ακούσουμε. Ολοκαίνουργια τραγούδια έρχονται. Mm-hmm. Κάποια έχουν ήδη έρθει. Τα άλλα όμως είναι στον δρόμο. Και σε καλό δρόμο μπορώ να πω ότι είναι. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι έρχεται. Δεν ξέρω αν ο Σεπτέμβρης σε εσάς είναι μήνας που θέτετε στόχους. Ό,τι πάντως και αν θέτετε, αν σας ενδιαφέρει να έχετε οικονομία, ο μόνος στόχος που πρέπει να βάλετε είναι να ψωνίζετε αποκλειστικά από το Μασούτη. Έτσι. Και πόσο μάλλον από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, Mr. Grand, Μασούτης από το δώμα και βιολογικές επιλογές Μασούτη. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος, έχεις τη μάσκα, αλλά παίρνεις και διπλούς πόντους με αυτά τα προϊόντα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Mm-hmm. Τι άλλο να σου πω, τι άλλο μπορώ να πω. Με Ελένη Φουρέρα ξεκινήσαμε, ολοκαίνουργιο Πέτρο Ιακωβίδη συνεχίζουμε παγκόσμιο φαινόμενο. Έρχεται και την Παρασκευή ολοκαίνουργια Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια Μέρα Ψεύτη.
1: Γενικά παγκόσμια.
0: Γενικότερα πάμε σε ένα global.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Situation.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης. Και με πόσους ανθρώπους το έχουμε αναρωτηθεί αυτό, λέω εγώ από μέσα.
1: Το ξαναπες το.
0: Λοιπόν, εμείς επιμένουμε σε ένα καλοκαιρινό mood. Ναι. Δεν ξέρω εσείς τι θέλετε. Δεν ξέρω αν έχετε επιστρέψει. Δεν ξέρω πού βρίσκεστε.
1: Εμείς και εγώ, έτσι. Εσύ και εγώ που μένουμε σε ένα καλοκαιρινό.
0: Γενικότερα όλοι νομίζω ότι μένουμε σε ένα
1: καλοκαιρινό. Εμείς εδώ
0: επιμένουμε. Είμαστε Αύγουστο.
1: Αύγουστο. Σωστά, έχεις.
0: Θέλουμε να πιστεύουμε.
1: Αύριο σε τι θα επιμένουμε.
0: Με?
1: Αύριο σε τι θα επιμένουμε.
0: Κάτσε να έρθει το αύριο. Μιλάμε για
1: σωστά,
0: σήμερα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν,
1: okay.
0: Θέλω να μου πει.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Είναι ένα μικρό τεστ αντοχή, ρε παιδί μου. Σχέση δηλαδή. Ποιο είναι σε ένα το μεγαλύτερο red flag σε κοινέ διακοπέ.
1: Red flag σε κοινές διακοπές. Ξέρεις τι δεν έχω χειρότερο.
0: Τι.
1: Το θα πληρώσουμε μισά-μισά.
0: Τι εννοεί.
1: Αυτό είναι το red flag μου στις διακοπές.
0: Ναι.
1: Τι εννοώ. Για να μην παρεξηγηθώ ότι και καλά τα πληρώνει όλο ο άντρας κλπ. Δεν. Δηλαδή, θα βγούμε για ένα φαγητό, πληρώσω εγώ.
0: Ναι.
1: Θα βγούμε για ένα, πληρώσω εσύ. Εγώ θα βάλω, ας πούμε, θα κάνω το ξενοδοχείο, θα κάνεις εισιτήρια. Κατάλαβε θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό το. Εσύ. 325 ευρώ εσύ, 325 ευρώ εγώ. Δεν έχω χειρότερο.
0: Σε μεγάλη παρέα θεωρώ όμως ότι το σωστό είναι αυτό.
1: Σε μεγάλη παρέα
0: δηλαδή,
1: είναι
0: θέλω
1: τέλειο.
0: Θέλω να σου πω, ακόμα και που το μοιραζόμαστε κάποιες φορές, εγώ το θεωρώ λάθος. Γιατί υπάρχει μια παρέα άνθρωποι που πίνουν, ας πούμε, δύο μπουκάλια κρασί και εγώ πίνω μια κοκακόλα.
1: Στις μεγάλες παρέες είμαι και υπάρχει και ένα application, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό.
0: Στο Splitwise.
1: Στο Splitwise που το κάνεις και το κάνεις τέλεια και είναι φανταστικό αυτό. Ναι. Σε μεγάλες παρέες. Όταν είσαι με το σύντροφό σου, οι δυο σας μου πει red flag. Όταν είσαι με το σύντροφό σου, οι δυο σας, δεν θα μπει στο Splitwise.
0: Εμένα το red flag, όχι με σύντροφο, είμαι τέτοιο. Εμένα, το red flag γενικότερα σε κοινές διακοπές και με φίλους είναι το να πρέπει να με πιέσεις να κάνω ένα πρόγραμμα που θες εσύ.
1: Περίμενε, κάτσε. Εννοείται ότι είσαι φίλος και δεν το συζητάμε. Και εμένα αυτό είναι red flag.
0: Ναι, δηλαδή πραγματικά τρελαίνομαι.
1: Και, εγώ, καλύτερα
0: και τρελαίνομαι, Αντρέα μου. Έλικο εκείνο, τη χρωστάω και επιστρέφω.

0: Θα αυτήν η Λένα Ζευγαρά, ένα τέλικο κουσίνη στην παρέα σου. Μιλάμε εδώ για καλοκαιρινά πράγματα, γιατί είμαστε σε αυτό. Ποια είναι η τέλεια διάρκεια διακοπών?
1: Μήνας. Και.
0: Ναι. Δηλαδή έναν ολόκληρο μήνα.
1: Ναι. Είναι τέλειο.
0: Είναι πολύ ωραίο. Ναι, αλλά είναι πολύ.
1: Θέλεις, θα σου πω, θέλεις. Μία εβδομάδα, χωρίς υπερβολή όμως, για να καταφέρεις να κλείσεις τηλέφωνα, να αυτό, να τα φέρεις στη βόλτα, γιατί δεν είναι, φεύγουμε όλοι και τα έχουμε.
0: Δεν είναι εύκολο να πάρεις όσες μέρες αντίληψη. Και εγώ.
1: Με ρώτησες ποιο είναι το ιδανικό σου. Μία εβδομάδα. Μετά θες μία εβδομάδα να εγκλιματιστείς, μία εβδομάδα για να πεις ότι ξεκουράζεις, να ξεκουράζεις, μία εβδομάδα να ξεκουραστείς και μία εβδομάδα να μπεις στη διαδικασία να πεις ότι τώρα ξεπιστρέφουμε, ας πούμε. Αυτό θεωρώ ότι είναι.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Sorry.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και τις ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλή του 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410-27137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-91-21.
2: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
6: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26 410 52 869.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
9: Daily Couscous.

0: είδατε λίγο που είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Δηλαδή, παρέα σου, δεύτερο ημίωρο εκπομπή.
1: Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο εκπομπή και συζητάμε για την τηλεδιάρκεια διακοπών. Γιατί τα παιδιά, α πούμε, είναι τυχαίο που τα παιδιά έχουν διακοπέ από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβριο.
2: Τι σύγκριση με τα μωρά.
1: Και. Τα μωρά πάνε γιατί είμαστε πιο ξεκούραστοι από ό,τι είμαστε εμείς. Εμείς μεγαλώνουμε και είμαστε πιο κουρασμένοι κάθε χρόνο.
2: Θεωρητικά όμως.
1: Άρα θεωρητικά θέλουμε κάθε χρόνο περισσότερες διακοπές σε σχέση με τα παιδάκια. Έχω άδικο.
2: Τα παιδάκια όμως θεωρητικά, να ξέρεις, ναι, κάνουν το μάθημά τους το πρωί και το απόγευμα. Πρέπει να κάνουν τα μαθήματά τους. Ενώ εμείς θεωρητικά κάνουμε τη δουλειά μας και το απόγευμα ξεκουραζόμαστε.
1: Ποιος ξεκουράζεται?
2: Δεν σου λέω
1: δηλαδή,
2: εγώ και εσύ.
1: Δηλαδή, άμα έχεις παιδιά, θέλεις να πεις και θέλω να ταχτεί όλη
2: η οικογένειά σου. Δεν δουλειά, ρε φίλε, αυτό. Sorry κιόλα.
1: Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε μαζί σου. Αλλά είναι η οικογένειά σου να. Και δεν είναι δουλειά, δεν είναι δουλειά το να πλύνει, δεν είναι δουλειά το να καθαρίσει, δεν είναι δουλειά το να μαγειρέψει, δεν είναι δουλειά το να. Πώς το λένε, δεν είναι δουλειά το να πας να πάρεις τα παιδιά του φροντιστήριο. Δεν είναι δουλειά. Δεν σου λέω ότι.
2: Όχι, δεν είναι δουλειά. Άμα τόσο πολύ σε κουράζει αυτό, μην κάνεις παιδιά. Sorry κιόλα.
1: Περίμενε. Το να κάνεις τις δουλειές σπιτιού όμως. Είναι...
2: Πάρε μια κοπέλα. Εγώ, ας πούμε, έχω μια κοπέλα και με βοηθάει. Δεν μπορώ να τις κάνω.
1: Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να πάρουν μια κοπέλα.
2: Μα ρε φίλε, κάτσε. Άμα δουλεύεις όλη μέρα και δεν προλαβαίνεις να τα κάνεις.
1: Στην Ελλάδα ζούμε πάνω. Δεν ζούμε στη Σαγκάη που βγάζουν τα. Στην Ελλάδα ζούμε. Δυστυχώς όσον αφορά αυτό το κομμάτι.

0: αυτή είναι η Αναστασία. Σπάστε τα, σπάστε το κι εσείς. Η αλήθεια είναι ότι όλες, πόσες φορές θέλουμε να τα σπάσουμε όλα 100%. Και λέμε τι συμβαίνει, τι γίνεται, πώς θα τα καταφέρουμε. Αλλά στο τέλος πάντα τα καταφέρουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Πες το.
0: Θέλω να σου πω το εξής. Εγώ πηγαίνοντας στην Αμοργό πήρα δύο τεράστιες βαλίτσες που ανάθεμα και ανέβαλα. Ούτε τα μισά.
1: Κι εγώ.
0: Ναι. Και λέω μετά, γιατί κάθε φορά που πέσω την Λούμπα, κουβαλάω την Άρτα, τα Γιάννα, τα γύρω χωριά.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λες.
0: Και μετά.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Λέω, γιατί πήρα, ας πούμε, τέσσερα ζευγάρια παπούτσια, αφόρουσα τα δύο.
1: Ναι.
0: Αφού μόνο με τις παντόφλες όλη την ώρα.
1: Και εγώ, περίμενε. Εγώ στο εξωτερικό που πήγα, πήρα, ξέρω εγώ, πράγματα και έλεγα μην τυχόν και μου χρειαστούν. Εδώ στα Κύθυρα, στην Ελλάδα, πραγματικά έβαλα δύο ρούχα χωρίς πυρβολή και δεν με βλέπεις πως κυκλοφορώ. Έτσι κυκλοφορούσα και στο νησί. Έτσι.
0: Λογικό το βρίσκω να ξέρεις.
1: Παιδιά, είσαι με ένα μαγιό από το πρωί μέχρι το βράδυ στο τέλος της ημέρας. Ακόμα και για το φαγητό που θα πας, στο πανηγύρι που θα πας, δεν θα σε παρεξηγήσει. Για ποτό να πας, δεν θα σε παρεξηγήσει κανένα αν δεν φορά τα ρούχα σου και φορά ένα μαγιό και ένα παρέο, ας πούμε, ή ένα μαγιό και μια μπλούζα και τη σαγιονάρη σου. Θέλω να πω ότι και δει την Αμοργό, έτσι. Που είναι. Κανένα αν δεν φορά τα ρούχα σου και φορά ένα μαγιό και ένα παρέο, ας πούμε, ή ένα μαγιό και μια μπλούζα και τη σαγιονάρη σου.

0: Αυτός είναι ο Νίκος Βέρτης, πρόσεχε καλά.
1: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω και να ρωτήσω και εσάς δηλαδή. Ναι. Όταν πηγαίνετε διακοπές, όπου και να πάτε διακοπές, είσαστε από τους ανθρώπους που θα ψωνίσουν τζιτζιρι, μιτζιρι, αυτό. Θα πας σε ένα μαγαζάκι, ας πούμε, στην Ελλάδα να πάρεις.
0: Θέλω να σου πω ότι πολλές φορές πόσα πράγματα θέλω να πάρω, τα παίρνω και ξεχνάω να τα δώσω. Αν είναι φαγόσιμα, χαλάνε. Και
1: ναι.
0: Τα κάνω λάθος στη ζωή μου αυτά τα πράγματα.
1: Τα ποια θα πάρεις όμως, θα πας να πάρεις, ξέρω εγώ, ένα μαγνητάκι ή ένα που θα δεις.
0: Παλιά το έκανα πολύ. Νομίζω ότι πια δεν το κάνω. Ποια ζώδια αρνούνται ότι έχει τελειώσει το καλοκαίρι, ξέρεις πια?
1: Σίγουρα είμαι εγώ μέσα σε αυτά.
0: Εσύ?
1: Ο υδροχός.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι ο Λέοντας.
1: Ναι, γιατί είναι Αυγουστιάτικος.
0: Ο Τοξότης.
1: Επίσης είμαι μέσα σε αυτά.
0: Ο Ιχθύς. Και ο Παρθένος.
1: Τέλεια. Τέλεια. Το πιστεύω.
0: Το πιστεύω. Τοξότης νομίζω ότι είναι σε μόνιμες διακοπές. Γενικά.
1: Α, σε μένα απευθύνεσαι τώρα, έτσι. Ναι. Χωροσκόπο.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Είμαι εγώ σε μόνιμες διακοπές.
0: Σου λέω ότι νομίζω στο μυαλό του. Τι είναι σε μόνιμες διακοπές.
1: Τα σκυλία του μέχρι το βράδυ.
0: Ναι, σιγά μου αρέσει. Τα σκυλία του.
1: Εντάξει. Τέλος πάντων.

0: Energy. Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.

0: Energy 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 25 25 7.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο, πρωί. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy 94,2 FM.
6: Daily Couscous.

0: Πρώτη ώρα εκπομπή, εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνίδα, έτσι ξεκινήσαμε. Δεύτερη ώρα, τι δεύτερη ημέρα.
1: Λέω δεύτερη ώρα. Κάνα το ρολόι, παιδιά μου, το χέρι μου, λέω δεύτερη. Κάτι δεν μου πάει σωστά.
0: Κάτι
1: έχω χάσει.
0: Ναι, εντάξει. Εμένα τα έχω εγώ από ό,τι φαίνεται.
1: Τέλος πάντων, ναι, παιδιά, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει δυνατά και δυναμικά. Είμαστε στην τελευταία εβδομάδα, μάλλον στην τελευταία μέρα του Αυγούστου και στην πρώτη ημέρα της εβδομάδας αυτής. Δηλαδή, που αύριο ξεκινάνε νέοι στόχοι, new year's resolution, new goals new και δεν ξέρω και εγώ, ναι. Και δίαιτα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Εγώ μου λέω για μένα τουλάχιστον. Τέλος πάντων, ένας μασούτς είναι δίπλα μας για εμάς που θέλουμε να φάμε υγιεινά, για εμάς που θέλουμε να προσέξουμε τη διατροφή μας και να ξαναμπούμε. Ακριβώς. Και να ξαναμπούμε στα ρούχα μας. Για εμάς που θέλουμε τέλος πάντων να το φέρουμε λίγο και να έχουμε και την καλύτερη ποιότητα. Γιατί αυτός είναι ο μασούτης. Μασούτης από τον τόπο μας, βιολογικές επιλογές μασούτη και Mr. Grand. Και μην ξεχνάτε ότι επιλέγοντας το προϊόν της ειδικής ειδικής παίρνετε. Διπλάσιους πόντους στη μάσκα.
0: Παίρνετε. Είναι μακέτο του το έργο.
1: Είναι μακέτο. Ένα μικρό εγκεφαλικό. Που, τι τα λες τώρα αυτά. Ποιος θα τα ακούει, ποιος θα ξέρει τι, ποιος
0: είναι
1: το είχε πει για το μακέτο.
0: Δεν είναι μακέτο.
1: Τέλος πάντων, πάμε να ξεκινήσουμε την δεύτερη μας ώρα και επιστρέφουμε να αντιληθρώπαξε πολύ, πολύ, πολύ λίγο.
0: Θοδωρής Φέρης, είπες και επιστρέφουμε.

0: Στην Ανατάσσα Θεοδωρίδου, φορτηγό, Daily Couscous στο Facebook, Daily και τον Παύλα Κούσκο, τον Παύλα Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Για εσάς που μόλις γυρίσατε από τις διακοπές σας, καλώς ορίσατε. Είμαστε εδώ. Η Λένη Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Εμείς είμαστε εδώ. Στις επάρξεις.
1: Βέβαια. Τι ωραία περνάμε, παιδιά.
0: Έτσι.
1: Και συζητάμε για το million and billion, ένα τσιγαροδρόμος. Πόσο είναι τέλος πάντων. Και πόσο τελικά. Θα πάμε να. Θα σε πάω στην τελευταία που ξέρω λίγο. Αλλά πόσο μεγαλώνει. Θα υπομυθοποιήσει. Δηλαδή, όταν είσαι μικρός, έλεγες, άμα είχα 100 χιλιάρικα, θα ζούσα ζωή χαρισάμενη. Μετά όσο μεγαλούσε, 200 χιλιάρικα. Τα 200 γίνονται ξαφνικά πάνω στο εκατομμύριο. Το εκατομμύριο δεν σου φτάνει. Λες εκατομμύριο τώρα, εκατομμύριο δεν σου φτάνει να ζήσω ούτε. Οπότε.
0: Κοίτα,
1: κάπως έτσι βλέπεις και την αξία του χρήματος, βέβαια. Το πόσο πολύ αλλάζει η αξία του χρήματος. Είναι αυτό που λένε ότι όταν έχεις μετρητά στα χέρια σου, χάνουν την αξία τους.
0: Μετρητά.
1: Ναι, όταν έχεις χρήματα στα χέρια σου, χάνουν την αξία τους. Ενώ λέει όταν τα επενδύεις, ας πούμε.
0: Εντάξει, το θέμα είναι να πιάνει και επένδυση. Έτσι. Γιατί όταν επενδύεις και αν πιάνει τίποτα, πάμε σε ένα daily throw.
1: Ναι,
0: δεν θα το πούμε σήμερα έτσι όπως πάμε.
1: Γιατί θα κάνουμε μαθήματα οικονομικών τώρα.
0: Πραγματικά.
1: Είναι αυτή η ώρα. Λοιπόν, θα σε πάω στο 2004.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Άνδρας, γυναίκα, παιδί.
1: Άνδρας ο καλλιτέχνης. Τους στίχους και τη μουσική έχουν γράψει ο Θάνος Παπανικολάου. Και στίχους και μουσική έχει γράψει.
0: Άνδρας καλλιτέχνης.
1: Άνδρας καλλιτέχνης, βέβαια. Αγαπημένο τραγούδι ήταν έτσι τότε, πολύ. Ξεκινάω.
0: Ναι.
1: Κλείνω τα μάτια μου σφιχτά και στα όνειρά μου τρέχω να σε βρω. Συνέχεια χάνεσαι σαν ξωτικό.
0: Κλείνω τα μάτια μου σφιχτά και στα όνειρά μου τρέχω να σε.
1: Στα όνειρά μέσα τρέχω να σε βρω. Πρέπει το πα τέλεια.
0: Η σε μυθιά μπαίνει.
1: Άντε.
0: Ναι.
1: Μπράβο, Παναγιώτη.
0: Συνέχισε.
1: Μα ξαφνικά σε νιώθω δίπλα μου ξανά.
0: Όλα αλλάζουν όταν είμαι καλά και σε αγαπώ.
1: Απόψε άνοιξα πανιά και έχω μαζί μου τον καιρό.
0: Είμαι καλά. Με παραδέχεσαι όμως.
1: Σε παραδέχομαι.
0: Και
1: σε παραδέχομαι.
0: Που είναι έτσι.
1: Το είπες και το έκανες ψυχή μου. Σε παραδέχομαι.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
5: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
6: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
7: Είμαι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
8: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
9: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Μια ώρα εκπομπή, ένα τηλεκουσκό είναι εδώ, είναι στι επάλξει.
1: Φωτιά εδώ έχει πάρει κόσμο.
0: Έχουμε, ναι, με τα like, με το πόσο αθώο είναι στο πρώην και όλοι λένε, λέει εδώ. Αν είναι πραγματικά λήξαν και δεν υπάρχει κρυφό νόημα, ναι, αλλά ξέρουμε πότε υπάρχει νόημα.
1: Παρακαλώ.
0: Λέει, αν είναι πραγματικά, ναι. Αν έχουν λήξει και καλά.
1: Ναι.
0: Και δεν υπάρχει κρυφό νόημα, ναι. Επιτρέπεται η φωτογραφία.
1: Ότι θα ξέρει δηλαδή ο νη.
0: Αν ξέρουμε, αλλά ξέρουμε λοιπόν ότι υπάρχει νόημα.
1: Ότι θα ξέρει δηλαδή ο νυν, όπως και να έχει, τι έχει γίνει με τον πρώην, μόνο αν ήταν φίλοι.
0: Λέει εδώ η φίλη, ναι. Η Μαρία. Εγώ λέω ότι αν χρειάζεται να το εξηγήσει τόσο πολύ, μάλλον δεν ήταν εντελώς αθώο.
1: Μα γιατί να μπαίνουμε στη διαδικασία. Καταρχάς να σε ρωτήσω κάτι.
0: Οι άνθρωποι εδώ ακούστηκαν τα μηνύματα, του βάλουν. Του λέμε, στείλτε και από πάνω γιατί στείλατε.
1: Μισό λεπτό να πω κάτι, μισό λεπτό μου επιτρέπει. Καταρχάς, για ποιο λόγο να πρέπει να ξέρει ο νυν. Αν εγώ έχω στείλει direct message στον πρώην.
0: Δεν μίλαμε direct, για like είπαμε.
1: Ναι. Για ποιο λόγο πρέπει να ξέρει ο νυν, αν εγώ κάνω like στον πρώην.
0: Δεν μπορεί να είναι.
1: Δηλαδή θα μπει ο νυν. Αυτό, πόσο τοξικό είναι αυτό, ότι θα μπει ο νυν στο προφίλ του πρώην να δει αν εγώ του έχω κάνει like ή σε ποιον έχω κάνει like.
0: Και αν έχει τη σεβαστεί.
1: Την έχω τη σεβαστεί τώρα με αυτό που είπα. Άρα τι σημαίνει, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτή τη σχέση. Άρα φυλάκια.
0: Άρα δεν έχει τη σεβαστεί.
1: Φυλάκια. Δεν την έχω τη σεβαστεί από τον νυν. Άρα φυλάκια, γυρίζω πρώην.
0: Έγινε.
1: Αχ, Παναγίτσα μου.

0: Να μ' αγαπάς. Αυτή είναι η Δέσποινα Παπαδή. Να την λύκου είναι στην παρέα σου. Εδώ έχει γίνει δουλίτσα.
1: Εδώ γίνεται χαμόστερα στα μηνύματα.
0: Ναι, ναι, εδώ λέει τώρα, ας πούμε, ότι γι' αυτό πρέπει να έχουμε τα κινητά πάνω στο τραπέζι και όταν τα γυρίζουν ανάποδα και τέτοια. Έχουμε μπει σε αυτό το κομμάτι.
1: Βαριέμαι. Ξέρετε, όσο μεγαλώνω.
0: Εγώ θα σου πω κάτι. Θα σου πω, εμένα επειδή χτυπάει συνέχεια το κινητό μου.
1: Το έχει ανάποδα.
0: Έχω ανάποδα.
1: Και καλά κάνει.
0: Και το έχω ανάποδα, ξέρει γιατί. Γιατί.
1: Για σένα.
0: Και εγώ γιατί βλέπω συνέχεια τι χτυπάει. Και γιατί. Επειδή εμένα με παίρνουν και πολλοί άνθρωποι που είναι κάπως πιο γνωστοί από τους άλλους.
1: Δεν θες να φέρνει το
0: τίποτα. Δεν θέλω τώρα ο καθένας να λέει α, είμαστε με τον Παναγιώτη και τον πήρε ο Μοργυρός, τον πήρε Φουρέ. Γιατί να μου πει αυτό τώρα.
1: Συμφωνώ.
0: Υπάρχει λόγος να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Όχι.
1: Όχι.
0: Λογαριασμός. Πρέπει να σου πω το όλο το καλοκαίρι το περάσαμε με την Κατερίνα Λιόλιου που λέγαμε.
1: Στα τηλέφωνα. Ήρθε. Στα τηλέφωνα ή ήρθε.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Α, τι...
0: που λέει, το λογαριασμό. Και έλεγαν ότι μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Όλοι.
0: Και άλλοι λέγανε και έναν υπεύθυνο και όλα αυτά τα ωραία. Κατάλαβες.
1: Βέβαια.

0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου. Ο Αντίλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Έκανε η Έλενα Παπαρίζου το tour της τώρα και ετοιμάζεται για το. Πώς το λένε, ετοιμάζεται για το. Με τον Νίκο Οικονομόπουλο.
0: Βέβαια.
1: Για τη σύμπραξη με τον Νίκο Οικονομόπουλο. Ωραίο θα είναι αυτό. Πολύ ωραίο θα είναι αυτό.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω επίσης ένα βασικό. Δεν σου έχω πει το μέσα στο καλοκαίρι με ποιους τρώγαμε αγκαζέ σχεδόν.
1: Όπα,
0: για πες. Στα πω στα επόμενα.
1: Α,
0: λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετάμε. Αύριο είμαστε εδώ την ίδια ακριβώς ώρα στην ίδια κορυφαία συχνότητα και σας περιμένουμε στην παρέα μας.

0: ήξερες ότι στον Energy 942.
1: Ο Τσάρλι Τσάπλιν έχει άπειρους μιμητές που προσπαθούν να περπατήσουν όπως αυτός. Το ξέρετε ότι κάποτε είχε συμμετάσχει ο ίδιος σε ένα διαγωνισμό μιμητών του που διαγωνίζονταν στο αστείο του περπάτημα. Το πιο κουφό βέβαια είναι ότι σε αυτό το διαγωνισμό είχε βγει τρίτος.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
4: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
8: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
9: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
8: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
9: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410 29 924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
8: ΣΑΕΚ Τομή.
9: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
10: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση Διεύθυνση Σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
11: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
12: Energy 94,2 Energy.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Μπορεί οι διακοπές για τους περισσότερους να έχουν τελειώσει, αλλά το καλοκαίρι παραμένει στη φρουτοσαλάτα με τα ροδάκινα. Ζουμερό και γλυκό, το ροδάκινο αποτελεί καλή πηγή βιταμίνης C και Α, αλλά και χαλκού. Ο τελευταίος είναι ευεργετικός για το δέρμα μας, το οποίο μετά τις διακοπές θέλει έξτρα περιποίηση και φροντίδα εκ των έσω.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
1: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
4: Στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος υποδίεται τον σερβιτόρο, ο πελάτης ζητάει κάτι που τυχαίνει να μην υπάρχει στο μενού.
5: Τι ζήτησε ο κύριος?
6: Γίγαντες γιαχνί.
5: Οι γίγαντες γιαχνί μόλις τελειώσανε.
6: Μόλις τελειώσανε?
5: Ναι.
4: Μην απογοητεύεσαι, σου έχω πρόταση για σνακ γευστικότατο και πανεύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε 2 κουταλιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Kerrygold. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. Το πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
7: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
8: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
9: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
10: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
9: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
10: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
10: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
9: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
10: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
9: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο.
9: Την απόλαυση.
10: Εδώ τη σπουδάσαμε.
11: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
12: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
0: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
0: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
0: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
0: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
0: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 26410-58314
6: και στο trichonidatravel.gr.
0: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
13: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
14: Επιμένουμε.
13: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
14: Υπερέχουμε.
13: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
14: Ξεχωρίζουμε.
13: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
14: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
13: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
14: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
13: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
14: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
15: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
16: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
2: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
1: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
3: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
4: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
1: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121.
6: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
7: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.
12: Ακούς μόνο επιτυχίες. Energy 94,2.

τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Ποια τραγούδια ακούσαμε αυτό το καλοκαίρι και συνεχίζουμε να τα ακούμε δυνατά? Ένα από αυτά είναι φυσικά το Moving to the Sun του Hugel παρέα με την Ultra Nate, που βρίσκεται ακόμα στις πρώτες θέσεις των charts. Άλλο ένα super hit του καλοκαιριού είναι και το Talk to You από τους Another, το οποίο και αυτό ακούγεται πολύ. Ας το ακούσουμε. Τα τραγούδια που έγιναν με τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το top 3 του καλοκαιριού, με πιο χαρακτηριστικό το Let Me Be από το Second Voice, το οποίο σάρωσε τα charts παγκοσμίως.

0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
5: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
4: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
5: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410. 29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
4: ΣΑΕΚ Τομή.
5: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
7: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.
8: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
9: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
8: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
9: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
8: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
9: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
8: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
9: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
8: Τηλέφωνο 26410-27137.
9: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
10: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
11: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
10: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
11: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
10: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
11: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
10: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
11: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
10: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257. Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχολογίες.

0: μας. Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
5: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
7: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
8: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
7: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
8: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
7: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
8: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
7: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
9: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
10: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

0: 42. Fresh and Healthy στον Energy 942.
1: Μπορεί οι διακοπές για τους περισσότερους να έχουν τελειώσει, αλλά το καλοκαίρι παραμένει στη φρουτοσαλάτα με τα ροδάκινα. Ζουμερό και γλυκό, το ροδάκινο αποτελεί καλή πηγή βιταμίνη C και Α, αλλά και χαλκού. Ο τελευταίος είναι ευεργετικός για το δέρμα μας, το οποίο μετά τις διακοπές θέλει έξτρα περιποίηση και φροντίδα εκ των έσω.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία. Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
2: Σου έχω υπέροχους συνδυασμούς φρούτων για να έχεις ένα πλήρες σνακ οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ξεκινώντας από ροδάκινο, γιαούρτι και καρύδια. Συνδυάζει πρωτεΐνη και καλά λιπαρά, προσφέροντας χορεσμό αλλά και σταθερή ενέργεια μέσα στην ημέρα σου. Το καρπούζι με φέτα είναι ο πιο δροσερός καλοκαιρινός συνδυασμός. Επίσης, τα περίκοκα με φυστικό βούτυρο. Συνδυάζει υδατάνθρακες, πρωτεΐνη και λίπαρα, πλήρως ισορροπημένα για ένα λατρεμένο και χορταστικό σνακ. Τέλος, προτείνεται στα φύλλη ή κεράσια με ξηρούς καρπούς. Τα καλά λιπαρά και οι φυτικές ίνες θα βοηθήσουν τον οργανισμό για μεγαλύτερο κορεσμό και πιο σταθερή γλυκόζη. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
6: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
7: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26. 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
9: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατεύστε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
10: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
11: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
10: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
11: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
11: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
10: Σχολαρχείο, πρωί. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
11: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
10: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
11: Ψησταριά Σχολαρχείο.
10: Την απόλαυση.
11: Εδώ τη σπουδάσαμε.
12: Ξέρουμε ότι πουλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
13: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
5: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
8: Γιάννη,
9: έλα.
8: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
9: Πάλι, χθες δεν πήγα.
8: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
9: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
10: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
11: Φορά κράνος.
10: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
13: Energy 94,2.
14: Όλες οι επιτυχίες
15: παίζονται εδώ.
14: Energy 94,2.

0: Energy 94,2. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
2: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
2: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια. Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-4391-21. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
1: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
3: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
4: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
3: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
4: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
3: ΣΑΕΚ Τομή.
4: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
6: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
7: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
8: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
9: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
10: Κάθε ώρα
9: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
10: Energy.
9: 94,2.

Energy.

Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.

0: Energy.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκίνητου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 475565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
7: Zoe Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το α και το ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Tires. Το α και το ω στα ελαστικά.
8: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
9: Η ώρα είναι 9. Δυναμό.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Απολαυστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Καρδαμίλη. Είναι χτισμένη στο μεσηνιακό κόλπο και έχει χαρακτηριστεί από τα πιο όμορφα χωριά στην Ευρώπη. Περνώντας λίγο χρόνο εκεί, θα καταλάβετε αμέσως το γιατί. Είναι ένα χωριό που πίσω του υψώνεται ο Ταΐγετος, ενώ παράλληλα είναι ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός της Έξω Μάνης. Τα σπίτια στην Καρδαμίλη είναι πέτρινα, η κήπη γεμάτη λουλούδια, αμπέλια και γιασεμιά. Θα δεις υπέροχα κάστρα και μπορείς να μάθεις όλη την ιστορία της περιοχής με μια επίσκεψη στο αρχοντικό τρουπάκι των Μουρτζινών. Δίπλα ακριβώς είναι η παραλία της Στούπας, όπως και η παραλία της Καλογριάς, μια τεράστια αμμουδιά με καταγάλανα νερά. Εννοείται πως υπάρχουν εξαιρετικά εστιατόρια στο χωριό για να απολαύσετε τις μανιάτικες παραδοσιακές συνταγές. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
7: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
8: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα κι άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

Energy.

0: Δύο χέρια. Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές. Το μέλλον δεν χαρίζεται. Το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
5: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
3: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
5: Μην περιμένεις. Ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
3: ΣΑΕΚ Τομή.
5: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
6: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
7: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
6: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
7: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
7: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
6: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
7: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
6: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο.
6: Την απόλαυση.
7: Εδώ τη σπουδάσαμε.
8: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. Energy. 94,2 FM.
9: Σοφία Χατζή. Μουσικό χαμόγελο. Μόνο στον Energy 94,2. Μουσικό χαμόγελο.
10: Χαμογελάμε και πάμε. Έλα, ξεκίνησε η εβδομάδα. Ολοκληρώνεται και ο Αύγουστος. Σε κάτι λίγο λιγότερο από 2 ώρες. Καλησπέρα λοιπόν, καλή εβδομάδα. Καλό μήνα να έχουμε. Καλά να περνάμε, energy να ακούμε, τη διάθεση μας να φτιάχνουμε και όλα καλύτερα τέλος πάντων να τα φτιάχνουμε. Μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή, στον ένα μοναδικό και τόσο πολύ λατρεμένο μου, το αγαπημένο μου στέκι τα βράδια. Energy 94,2 από την όμορφη και συνάμα και ζεστή καυτή πόλη εδώ του Αγρινίου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ένα λεπτάκι μουσικό μετά από τις 10. Το μουσικό χαμόγελό μας φυσικά και βεβαίως είναι εδώ. Και στην παρεούλα μας έχουμε και αυτό το βραδάκι μας, την κυποτεχνική του ζώη μας, με λιπάσματα, με φυτοφάρμακα. Βρίσκεις τα φυράματά σου, το γαλαμπόκι σου, τους σπόρους, τα δεντράκια σου, τα λουλουδάκια σου, τα πάντα όλα σου. Εθνικής Αντιστάσεως 114. Τα πάντα όλα σου φυσικά και για σέρβις στο αυτοκίνητό σου με τον Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο της Opel στην Καποδιστρίου και Μακριγιάννη. Και βεβαίως έχουμε ασφάλεια, έχουμε προστασία, δεν είμαστε έτσι. Είμαστε με την Protecker Me Security, συναγερμή περιπολής, άμεση επέμβαση αδερφών Γιγκλάς στον κόμπο Πανετολίου. Και κάνουμε και στάση για καύσιμα. Καύσιμα που χρειαζόμαστε, αξεσουάρ, πλυντήριο, λιπαντήριο, πρατήριο, γνωκαυσίμων, εντζίαν, όλοι, κόλος, παπούτσις, τέταρτο χιλιόμετρο ακρινέου αντιρίου. Στο παρεάκι είναι και η ice cream απόλαυση και γλυκιά και αλμυρί και σε κρέπα και σε βάφλα και σε pancakes και σε ατομικά γλυκά αλλά και σε παγωτά. Από τις 6 το απόγευμα στην Μπουκογιάννη 6. Στο παρεάκι παρακαλώ έχουμε και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με τον Βαγγέλη μας. Βαγγέλης από τον Γιάννης, ποτέ δεν χάνεις, μίζες δυναμό μπαταρίες, γυάλισμα φαναριών και τα υπόλοιπα. Μακριγιάννη και Καποδιστρίου και η εμφάνισή σου, η καλή σου απαιτεί τον καλό σου Μάριο σε ανδρικό γυναικείο παιδικό κούρεμα Εθνικής Αντίστασης 5 με προσιτές τιμές. Και η γεύση σου θέλει ένα κουλουράκι Σαλονίκης, θέλει ένα χειροποίητο γλυκό αλμυρό σχέτο, πέντα νόστιμο και πάντα αγαπημένο, το M κουλούρι μας, αγαπημένο και αυτό, Χαριλάου Τρικούπη 9, έναντι Δημαρχείου Γεωργίου Καραπαπά 14, έναντι του ΚΕΠ. Στο παρεάκι όμως έχουμε και καφεδάκι, το απολαμβάνουμε στον Άκη, Άγγις Καφέ με 4 παρακαλώ καφέ στην πόλη, Πρωταγόρα 3 Καλυφίου 54 Σιαδήμα, ένα Ξενοπούλου 1, καφές και νερό με 1,5 ευρώ. Πάμε ψητό πολύ ο Fast Food Miris, πάμε να απολαύσουμε όλα τα μεζεδάκια του σε χοιρινό, σε κοτόπουλο, στα κεμπάπ του, στα μπιφτεκάκια του, στο αρνάκι του, στο γουρνοπουλό του κάθε Πέμπτη Παρασκευή. Για τα πάντα όλα Μύρης, Χαριλάου Τρικούπη 15. Αλλά και για μαθήματα υπασία σου, το κέντρο υπασία σου, η Φάρμα Λόγων Γιγκλά σου δίνει τις καλύτερες τιμές για μαθηματάκια υπασία εκεί στον κόμβο Πανετολίου, 69-36-13-038. Και η αγαπημένη Αφίντα Ρίλα σου αφήνουν αποτύπωμα, εξάτμιση καταλήτη και καθαρισμό φίλτρων DPF Clinic Aftimer με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση. Και μην ξεχνάς πραγματικά και ειλικρινά την καλύτερη ασυζητητή τιμή της αγοράς, στη Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Και για τις εργασίες τις ψυχτικές σου εκεί στο ψυγείο, πλυντήριο, παγομηχανία αλλά και κουζίνα, Φώτης Λόης, ψυχτικές εργασίες, Κοσμάει το Λουμιδέν στο καινούριο, 69-36-51-71-85. Πώς πήγε το τελευταίο σουκού σας για τον Αύγουστο και το καλοκαίρι, που όπως έχουμε πει το καλοκαίρι λίγη φυσικά. Όταν τελειώσουν οι έντονες ζέστες, άρα τυπικά στο ημερολόγιο μόνο. Υπάρχει άλλη περίπτωση που δεν λύγει ποτέ και το κρατάμε πάντα στην καρδιά. Με την καρδιά σου όλοι, στείλε το μηνυματάκι σου εδώ στην εκπομπούλα αυτή. Γράφεις μοιχή, στην αρχή είναι το πρόθεμα και απαραίτητο, 2 γράμματα για να φτάσει το μήνυμά σου εδώ. Μοιχή και ενώ το μήνυμά σου, αποστολή 54-301-0,34, επιλογές, αφιερώσεις, σχόλια, κουβεντούλα. Και για τα δικά σου γραφτά μηνυματάκια με απαντησούλα από εμένα. Εκεί γράφεις μοιχή 1, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54754 1,64. Βραδάκι θερμό Δευτέρα στον Energy, Σοφία Χατζησεφ, μέλη παρουσίαση. 94,2, άντε και μας ακούς και παντού στο www.energy942.gr. Αλλά απολαμβάνεις τα πάντα όλα στα social του σταθμού Energy 942. Θέλω πρώτη μετάδοση και την έχω. Είναι και το πρώτο τραγούδι εκπομπούλας με Κατερίνα Στικούδη και φυσικά το είδωλό σου. Το είδωλό σου ο Energy να είναι και για αυτό το βραδάκι. Καλή ακρόαση.

είδωλό μας, είδωλο λοιπόν το Κατερινάκι, Κατερινά Στικούδη, καλή εκπομπούλα σοφάκι μου, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλή μας εκπομπούλα, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση, καλή εβδομάδα, καλό Σεπτέμβρης να ξημερώσει για όλο τον κόσμο. Energy. Μα πάνω απ' όλα energy μιχή μου όλοι, όλοι εσείς. Ανούλα Βύση και Αρτζή και όλο, όλο πιο πάνω και για τη Βάσο μας, για τον Κρίσμο και για τον φίλο τον Θωμά.

0: την αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένω.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
3: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46-390.
3: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
4: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
5: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
4: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
6: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
4: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
6: Ice cream.
7: Ice cream.
6: Αυτές είναι γεύσεις.
4: M.

Σε θέλω με θέλεις. Σε ξέρω και με ξέρεις. Αναμενόμενο το φαινόμενο. Πέτρος Ιακωβίδης, νέο τραγούδι στον Energy. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου. Αποστολή 54301-0,34. Πάμε Δευτέρας βραδάκι 31 του Αυγούστου στον 942 Energy. Είναι που θυμίζεις κάτι, κάτι από Ελλάδα. Όμορφο, όμορφο.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Με αυτόν τον τρόπο ερχόμαστε κοντά, με αυτόν τον τρόπο τα λέμε όλα και σε επιλέγεις αλλά και αφιερώνεις.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
1: Κι εγώ ρε Αργυρούλη μου κι εγώ. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, εδώ στο Μιχή μου είμαι, σε περιμένω να έρθεις και να ξαναρθείς. Καλησπέρα βρε κόσμε μου, να είμαστε καλά.
2: Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμή.

0: Ευχαριστούμε πολύ!
1: Για το μήνυμά σου με απάντηση από τη Σοφία, γράφεις Μίχη 1, αφήνεις ένα κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54754.
2: Energy 94,2.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
4: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
6: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
7: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς ιαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
8: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
9: Ψέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
10: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
11: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
11: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
0: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
11: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
0: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
11: Τριχονίδα Travel Χρωμιτσάρης.
0: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410 58 314.
0: Και στο trichonidatravel.gr.
11: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Δήμο, Δημάκο, Δήμος Αναστασιάδης. Ξεκινήσαμε δεύτερο ημιωράκι μας. Και φταίς, το τραγούδι το λέει, όχι εγώ.
1: Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου.

0: σου είναι εδώ.
1: Και αφού φταίς, θες. Και αφού φταίς, αναρωτιέμαι εγώ τι θέλω με σένα. Αλεξανδρούλη μου, τα χρόνια μου πολλά για χθες.

0: σε χαιρόμαστε εσένα, Αλέξανδρε. Να σε χαιρόμαστε για χθες και χρόνια πολλά σε όλες τις Αλεξάνδρες, αλλά φυσικά και τους Αλέξανδρους, για την χθεσινή εορτή. Energy 942. Φέρε και ένα κύμα, μωρεάκι. Άι, έτσι λιγουλάκι να δροσιστούμε.
1: Αχ, αυτά τα ξενύχτια.
0: Πού είναι ο Λάκης μου, όχι, έχω παντελήθη, λιώμα στον κρεμό, εντελώς λιώμα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.

Κόβω πλέον να σε νοιάζομαι, δε σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάβω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα, μην πιστέψεις

0: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
2: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel, σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα, εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
2: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
3: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.

0: βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.
1: Αντωνάκης Ρέμος, Δευτέρα, ναι, Δευτέρα. Κερασάκι του Μιχή μας και για σένα. Την καλησπέρα μου και στην Αντωνία μου. Αντωνίτσα μου, καλή εβδομάδα. Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. Υπάρχει.

0: αγάπη Κυριακή, και εγώ Δευτέρας βράδυ στο Μιχή.
1: Κι εγώ αντε...
0: Τι γίνεται ρε παιδιά?
1: Δε φταίσαι εσύ που τι αγαπώ.
0: Ποτέ δεν έχω. Άρε Αντωνάκη μας, υπέροχος Αντώνης Ρέμος, πολύ ωραία ερμηνεία το Δευτέρα. Και έχουμε και Δευτέρα. Και τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Έλα, έλα. Σε λίγη ώρα θα πούμε και για τον καλό μας μήνα και τον καλό μας Σεπτέμβρη. Να πούμε και το καλό μας φθινόπωρο. Θα το πούμε μωρέ και αυτό. Καλή καρδιά. Πάνω απ' όλα πριν απ' όλα. Πάνω απ' όλα πριν απ' όλα η εξάτμιση, ο καταλύτης σου, οι καθαρισμοί στα φίλτρα σου με την καλύτερη τιμή της αγοράς. Καθαρισμός DPF Clinics, εξατμίσεις, καταλύτες. Η αφιταρίλα με την καλύτερη τιμή εννοείται για καθαρισμό αφημερών φίλτρων. Σε περιμένουν εκεί. Στη Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ο Μύρης που σε περιμένει, Χαϊλάου Τρικούπι 15 στο Συντριβάνι. Να απολαύσεις τις σκεπαστή σου ρε παιδί μου, τις μεριδούλες σου, χειροποίη το γύρο, βάλε σε πίτα, σάντουιτς, βάλε εκεί που θέλεις και συσκεπαστή σου, απόλαυσε το να με τις πατατούλες σου και τη σως. Χαριλάου Τρικούπι 15 και επικοινωνείς στο 26 41 0 337. Η Food και Box, στα πάντα όλα αυτά παραγγέλνεις. Πάμε τώρα να παραγγείλεις και τα δικά σου μαθηματάκια υπασίας στη Pharma Logon Glass στον κόμπο Πανετολίου. 69 36 13 0 38. Και βεβαίως στο M Κουλούρι θα πάμε να πάρουμε κουλουράκι, κρύα σάντουιτς, πολλά και διάφορα χειροποίητα γλυκά και αλμυρά. Έτσι να ακούς μία γλυκιά γεύση και άλλη γλυκιά και αλμυρή. Δηλαδή χάνεις την μπάλα με τις τόσες γεύσεις. Και το κακό είναι ότι τα θέλεις όλα, γιατί όλα σου μοιάζουν υπέροχα και είναι υπέροχα. Στο M Κουλούρι μας, Χαριλάου Τρικούπι 9 έναντι Δημαρχείου, Γεωργίου Καραμπαμπά 14 έναντι του ΚΕΠ. Καθημερινά μέχρι 2 το μεσημέρι. Πάμε τώρα και τα ηλεκτρολογικά του αυτοκινήτου μας. Ευαγγέλιο από το Γιάννη, μίζες, δυναμό, μπαταριούλες, εγκατάσταση, εγγύηση, 2 έτη. Γιάννη και Καποδιστρίου. Τώρα για εξαρισμό κλιματισμό, τοποθέτηση και συντήρηση air condition και επισκευή σε επαγγελματικά και οικιακά ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια και παγωμηχανές, Φώτης Λόης, η καλύτερη σου επιλογή. 69 36 51 71 85. Επικοινωνία, κουζίνες, πλυντήρια και παγωμηχανές, Φώτης Λόης, η καλύτερη σου...

Στην Μπουκογιάννη 6 για να παραγγείλεις να βρεις και προσφορές στο e-food και στο box. 6 απόγευμα, 4 το ξημέρωμα. Ενώ για το καφεδάκι σου φροντίζω άγγες από 5 πρωί πριν καν ξημερώσει μέχρι 9 το βράδυ για να απολαύσεις το καφεδάκι σου. Καφές και νερό με 1,5 ευρώ, Πρωταγόρα 3, Καλυβίων 54, Σιαδήμανα Ξενοβούλου 1 και με delivery λοιπόν στο 26 41 021 629. Φεύγουμε τώρα από τον Άγγι μας και πάμε στους αγαπημένους αδρεφούς Γιγκλά που θα αναλάβουν την κάθε εκδήλωσή μας για προστασία φύλαξη. Και εννοείται ότι θα έχει στο χώρο σου κάμερες, συναγερμούς, φύλακες, άμεση επέμβαση, όλα με την καλύτερη τιμή, με την Protecker Me Security εκεί στον Ακόμβο Πανετολίου και με το Μάριο για εμφάνιση, βαφή, κούρεμα, χτένισμα, όλα σου. Με πολυετής εμπειρία εθνικής αντίστασης 5. Πάμε για Engine Oil, θέλουμε καύσιμα ποιότητα και αξιοπιστία με καλή εξυπηρέτηση. Στο 4ο χιλιόμετρο Αγνέου Αντιρίου, Engine Oil, πρατήριο γνώων καυσίμων Νικόλαος Παπούτσης. Και φυσικά για σέρβις θέλουμε τα καλύτερα, τα πιο ιδανικά χέρια. Αυτά είναι μόνο τα χέρια του Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου στο εξειδικευμένο συνεργείο της Opel στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Έλα στο Μιχή και κανένα κακό σου λέω δεν θα σε πιάνει. Στείλε το δικό σου μήνυμα επιλογή αφιέρωση. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54 301 0,34. Τα πλάνα μου αλλάξανε με Μαζό Γιώργο. Αλλάξανε. Μαζονάκι και για τη φίλη μας τη Βασό. Για όλο τον καλό μας κόσμο να μου είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να ακούτε και ενεργία αλλά και την καρδούλα σας, δεν είναι κακό.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, Πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
2: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
2: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
10: Ελάτε μου και ξεκινάμε. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα, τρίτο ημίωρο, με όρκους, αγάπες και τα υπόλοιπα με Νίκο Μακρόπουλο. Για τον Αποστόλη μας, την αγάπη μας, την αγάπη μας.

Και από το φίλο Αντρέα χαρισμένο για κάπου. Ορκίσου, ορκίσου πώς. Μεγάλο πράγμα βέβαια όρκος. Αν δεν θέλεις να ορκιστεί, δώστο μου να το καταλάβω. Είναι 94,2 Σοφία Χατζή. Η δόση σου η μουσική για Δευτέρα βράδυ, όπως και Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Εδώ ταξιδεύουμε βαραντάκια μαζί. Ό,τι πιο ωραίο έχουμε στη ζωή, την αγάπη μας για τον έτσι, energy, το ραδιόφωνο γενικά και την πολύ πολύ αγαπημένη μουσική. Θα βγούμε λίγο στην κόντρα, αλλά θα επιστρέψουμε και πάλι αφήνοντας την κόντρα. Λέει ένα ζευγαρά, κόντρα, κουρτινάκι, κόντρα.

Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54 301.

0: Εγώ.
1: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
2: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
1: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
3: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
1: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
3: Ice cream.
4: Ice cream.
3: Αυτές είναι οι γεύσεις.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
3: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
7: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
3: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
7: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
7: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
3: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
7: Ζωοτροφές.
3: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
7: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
3: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
7: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
3: Τηλέφωνο 26410-46390.
7: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
8: Με σεβασμό, με αγάπη, με όμορφη εβδομάδα να έχουμε. Βάσομο! Ήρθε με λίγο καθυστέρηση το μήνυμά σου, γλυκιά μου και αγαπημένη φίλη. Ελπίζω να είσαι ακόμα εδώ, Βάσο μου. Καλησπέρα μου γράφεις, καλή εκπομπούλα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα να έχουμε. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Καλησπέρα, Βάσο μου. Αχ, βρε Βάσο μου, τι τραβάμε. Φεύγει, λέει το καλοκαιράκι. Μωρέ, πού να πάει. Κάτσε εδώ, του λέω. Θα κάτσω, λέει, λίγο ακόμα. Δημήτρης Μητροπάνος, Δειλινά.

Καλησμένο για σένα, λέγει το μυχί σου. Ουφ, να σε καλά μου φύγε. Ένα βάρος, ένα άγχος. Χαίρομαι που είσαι ακόμα εδώ. Είχε μια μικρή καθυστερησούλα. Όμως εντάξει, το λάβαμε. Το λάβαμε με αγάπη. Και θα δώσουμε και αγάπη τώρα. Με μία αγάπη που έχει ο Τερζής, μία και μοναδική. Έτσι είναι οι αγάπες. Οι δυνατές. Πασχάλη Τερζής, έχω μια αγάπη, αλλά και μια πληγή. Τα έχει όλα και είναι στον Energy 94,2. Καλησπέρα, καλησπέρα.

0: καλεσμένο για όλη την πόλη που επιμένει, λέει, να είναι καυτή. Ναι, μου το είπε, θα μείνω, λέει. Θα φύγω στο ημερολόγιο, θα μείνω όμως, λέει, ακόμη. Να σε καλά. Έρχεται και Παριούλης και Βοσκοπουλούλης.
1: Έχω μια
0: και Πουλόπουλος αγαπημένος. Παλιά, παλιά σχολή και εποχή επιμένει.

πάντα energy, για πάντα μυχή, Σοφία Χατζή και όλοι εσείς. Σας ευχαριστώ. Κοντεύουμε τα 20 λεπτάκια μετά τις 11. Μόνο energy. Γιάννης Πάριος, για πάντα μαζί.

έτσι, ασχημάτιστα, δύσκολα. Έτσι είναι η ζωή, φίλοι μου. Όλα ρόδινα δεν γίνεται να πηγαίνουν. Ούτε όλα άσχημα. Αυτό είναι η ζωή, το μεγαλείο της. Αφιερωμένο στο κορίτσι που ανεβαίνει το ανηφόρι, Βασίλη, είπε το τραγουδιστή. Το ανεβαίνω από χρόνια ακόμα, αγάπη μου. Τώρα περίμενα. Ο καθένα το δικό του ανηφόρι, στο οποίο την περιμένει μία ανάσταση. Μία ανάσταση καρδιά. Και να είναι και από καρδιάς.

Τόσο Ανάσταση είπα από τη χαρά μου. Θα το πιω το φεγγάρι. Θα μεθύσω και θα πω Γιάννης Πουλόπουλος. Ναι, θα πιω απόψε το φεγγάρι.

0: ευτυχισμένο για σένα με αγάπη και εκτίμηση. Ευχαριστώ καλή μου ψυχούλα. Ανταποδίδω και φέρω και απόλυτη σε λίγο. Τι ωραία εποχή, η παλιά εποχή. Έτσι μπαίνουμε στην παλιά σχολή. Τότε που τα έτσι, τραγούδια ήταν πιο αληθινά και απ' τα όντως αληθινά.
1: Θα κόψω το φεγγάρι.
0: Ένας τρόπος και ένας λόγος που με μαγεύουν αυτά έτσι του είδους.

0: αξία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121.
4: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
7: Ω, ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα μεσχέ μου Φάνη, καλή εβδομάδα. Μου φτιάχνεις τη μέρα, μου φτιάχνεις τη νύχτα με ένα φιλί, πόσο μάλλον δεσποινάκι βανδύ.

αφού καλά έκανα φάνη μου, μπράβο μου και χαλάλη μου. Να σε καλά, καλώς ήρθες. Απόλυτη. Flashback. Παρούσα. Εγώ. Εγώ, μωρό μου, εγώ. Όλα εγώ.

0: Για το μήνυμά σου με απάντηση από τη Σοφία, γράφεις Μίχη 1, αφήνεις ένα κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54754.
1: Αν τυχόν θέλεις και εσύ μία έτσι απαντησούλα στο δικό σου γραπτό μηνυματάκι, κάνεις ακριβώς ό,τι σου είπε το Ρωσάκης. Επιστρέφουμε σε λίγο με την Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

παρακαλώ, μήνα Τρίτη. Όντως τώρα 1η του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα, καλή Τρίτη να έχουμε. Να τα σούλα μας. Και ακούστε τι μου είπανε. Ακούστε, κόσμε. Ακούστε.

γιατί νομίζω ότι εντάξει όλο και κάποιος πέθανε από την πολλή αγάπη. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο κάτω. Με Αντώνη Καρατζή και λείπεις.

Βρε, τι τραβάμε με τις αγάπες. Λοιπόν, θα τραβήξουμε Σεπτέμβρη, φθινοποράκι. Όχι, εντάξει, δεν μπήκαμε ακόμα βέβαια επίσημα. Για κάτσε, τώρα μπήκε ο Σεπτέμβρης, έχουμε ακόμα πορεία. Η πορεία πάντως του καιρού έχει να δώσει ακόμα ζέστες και αυτή την εβδομάδα. Να δούμε κατά πόσο μπορεί να είναι κάπως λίγο πιο υποφερθές. Να στο ευχηθούμε, πραγματικά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τον καιρό της Τρίτης, που δεν φαίνεται να αλλάζει και πολύ σε σχέση έτσι με τις Δευτέρας γενικότερα. Αρκετή ηλιοφάνεια, τώρα εκεί από το μεσημεράκι και πετά φαίνονται κάτι συννεφάκια, μπορεί και να δώσουν και καμιά έτσι ψυχάλα. Η θερμοκρασία από 23 μέχρι περίπου 37. Κάπως έτσι βλέπω τη θερμοκρασία αυτή την εβδομάδα. Κάποιες έτσι διαταραχές, μια αλλαγή καιρού εκεί Τετάρτη, Πέμπτη προς Μακεδονία μεριά. Ενδεχομένως να επηρεάσει και Ήπειρο με έτσι βροχούλες, ασταθιούλες. Η υγρασία μας στο 72% αυτή την ώρα. Αυτή τη μέρα λοιπόν, την 1η του Σεπτέμβρη, είναι πολλοί αυτοί που γιορτάζουν. Γι' αυτό πάω πρώτα σε Ανατολή και Δύση. Ανατολή 6:53 στην πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη, Δύση στις 19:56. Ή να πούμε 32 Αυγούστου καλύτερα. Πίσω έτσι είναι πιο καλά. Η Αδαμαντίνη, ο Αδαμάντιος, Αδαμαντία, Διαμαντής. Εγώ ξέρω το φιδάκι το Διαμαντή. Η Διαμάντο, η Αθηνά, αχ οι Αθηνούλες μου οι γλυκές. Η Ακριβή, ο Ακριβός, η Αντιγόνη. Η Ασπασία, ο Σπάσιος.

Πρέπει να πιω ένα μπουκάλι νερό από όλα αυτά. Μαργαρίτης, Μαργαρίτα, Χάιδος, Χάιδο, Παρθενοπόπη, Πινελόπη, Θάλια, Θεανό, Καλλιρόη, Κλειό. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάστε σήμερα, είστε αρκετοί. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια 100 χρόνια. Η μέρα της τυχαίας ευγενικής πράξης στη Νέα Ζηλανδία που συμπίπτει με την πρώτη ημέρα άνοιξη στο νότιο ημισφαίριο. Λοιπόν, είναι μία ημέρα, λέει, ενδιαφέρον ακούγεται πάντως, που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο σύμφωνα με τους διοργανωτές της, αν ακολουθήσουμε, λέει, κάποιες από τις προτάσεις τους. Κάλεσε ένα φιλό και κέρασε ένα καφέ, μία μπύρα. Φτιάξε ένα κέικ και μοίρασέ το στους γείτονές σου. Χάρισε λουλούδια σε ένα φίλο ή μία φίλη σου. Κέρασε ένα άγνωστο πρόσωπο. Η μέρα της ακακίας σε Αυστραλία. Κάπως έτσι σηματοδοτείται ο ερχομός της άνοιξης. Ξέρεις, εμείς τώρα που πάμε για φθινοποράκι, αυτοί πάνε προς άνοιξη καλοκαίρι. Η μέρα του δασκάλου σε Σιγκαπούρη, η μέρα του συντάγματος στην Σλοβακία και η μέρα του δημοσιογράφου στη Δημοκρατία της Κίνας, Ταϊβάν. Πατεντάρεται ο δίσκος γραμμοφώνου. Όμως ο Τόμας Έντισον είναι αυτός που θα υλοποιήσει όλη αυτή την ιδέα. Σαν σήμερα 1887 κάνει πρεμιέρα στο Παρίσι η ταινία «Ταξίδι στο φεγγάρι» το 1902, η οποία θεωρείται, παρακαλώ, η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Βρε, ζεις εδώ τη ζωή με τους ανθρώπους και όλα αυτά που ζούμε εδώ, να δεις επιστημονική φαντασία. Ο Βαγγέλης Περβινιάδης, λαϊκός συνθέτης και τραγουδιστής, γεννημένος σαν σήμερα 1927. Λοιπόν, Super League και Πανετολικός 2-2. Θα τρελαθώ, το λέω, δεν μπορώ. Μπράβο στο Μανέ μας. Να κάνουμε λίγο έτσι σύνοψη στα αποτελέσματα, παρακαλώ. Έλα να δούμε λίγο αλάκι. Άιντε μας. Λοιπόν, Λεβαδιακός με Παναθηναϊκό, το χθεσινό παιχνίδι και τελευταίο για τη δεύτερη αγωνιστική. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός λοιπόν 0-2. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1. Η Κηφισιά με ΑΕΚ 1-1. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2. Άρης Όφη 2-1. Πανετολικός με Καλαμάτα 2-0. Και Βόλος με Ηρακλής 1-1. Τώρα είναι ωραία η βαθμολογία. Βλέπω τον Πανετολικό στη δεύτερη θέση. ΠΑΟΚ με 6, Πανετολικός 6, Άρης 6, 6 Ολυμπιακός, 4 ΑΕΚ, 3 ο Παναθηναϊκός, είναι και ένα παιχνίδι off, ένα παιχνίδι μείον δηλαδή. Λοιπόν, για να δούμε όλο έτσι πώς έχει. Όφη με 3 και Φυσιά, έναν Βόλος, έναν Ηρακλής και ο Ατρόμητος Καλαμάτα Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός στους 0 αρχή είναι ακόμα. Πάμε με τρέλα και για την τρίτη αγωνιστική. Θα την μελετήσουμε εκεί προς την Παρασκευή μας, εκεί πρέπει. Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Να μου είστε καλά, ευχαριστώ για την αγάπη σας. Ευχαριστώ για όσα κάνετε για αυτήν εδώ την εκπομπούλα. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Μιχή και ενώ το μήνυμά σου, αποστολή στο 54-300-1-0-34. Πρώτη θεσούλα στην καρδούλα μου. Σταθερά και μόνο εσείς. Εσύ.

λένε, αν το καλό ψάξουμε, άγγελοι είμαστε όλοι. Με το δικό μας τρόπο. Στέλιος, Στέλιος Ρόκος, για τον φίλο Δημήτρη.

όμορφη, ζεστή πόλη του Αγρινίου. Αλλά για ώρα ζωγραφούλη μου, μην κάνεις βήμα. Μην εδώ να ακούσεις Νότι. Νότι Σαγιαννάκης, βήμα μην κάνεις. Ούτε βήμα κανένα.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
3: Ο καθένας τον δικό του ούτε λόγος. Γλυκέ μου και αγαπημένε φίλε, για σένα που θέλησες Πλούταρχο, Γιάννης Πλούταρχος και πάλι στην εκπομπούλα, με το τι σταυρό κουβαλάω που ρωτάνε και οι φίλοι.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410-46-390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream.
5: Ice cream.
4: Αυτές είναι γεύσεις.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
8: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
9: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
8: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
10: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
8: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
10: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
8: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
11: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός.

0: με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
1: Λοιπόν, το ξεκινήσαμε το παρεάκι της εβδομάδας. Με λίγο από Αύγουστο, με λίγο από Σεπτέμβρη. Μια χαρά γεύση. Αμουστιάτικη, καλοκαιρινή και λίγο του Σεπτέμβρη, ελαφρώς φθινοπορεινή. Λοιπόν, στο παρεάκι μας είναι και ο Άκης Καφέ. Έχουμε και την Προτέκερ Μη Σεκύρωτη και το Κέντρο Υπασίας, Φώτης Λόης Ψυχητικές Εργασίες, Κομώσης Μάριος, Στέμ Κουλούρη μας Κουλουράκια Θεσσαλονίκης, Εντζία Νόλου Πρατήριο Κρονγαυσίμου Νικόλος Παπούτσης. Και φυσικά το ηλεκτρολογείο αυτοκίνητο με το Βαγγέλη από τον Γιάννη. Μιχή Σοφία Χατζή, λοιπόν, κάθε βραδάκι εδώ σταθερά μουσικά μαζί. Καλό μηνά. Καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Καλά να είμαστε. Και ακόμα πιο καλά να ανταμώσουμε το βραδάκι μας την πρώτη και φυσικά ολοκληρωμένη έτσι εκπομπούλα του Σεπτέμβρη. Σοφία Χατζή στον Έλληνε Μουσικό Χαμόγελο. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.

Energy 94,2. Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.

0: Energy 94,2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον

0: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
1: Κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
1: Energy.
0: 94,2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Αν θέλεις να σου τραγουδώ για να μ' ακούς μικρή μου, στον Energy να συντονιστείς να ακούσεις τη φωνή μου.
2: Energy 94,6.

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση

0: Energy 94,2.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας.